Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Είναι αξιόπιστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριο Κοντάδο, πάρα μα έχω γραφτεί για τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

0: Είχαμε αδωνιάδα το Σαββατοκυριακό. Ο Άδωνης, ο οποίος τράβηξε πάνω τα βλέμματα της δημοσιότητας για δύο λόγους. Πρώτον, συνεχίζουμε τις αθλητικές μας ειδήσεις. Έπαιξαν τένις με τον Κασελάκη. Αχ, αυτός ο Κασελάκης, ρε φίλε. Πώς ξεκίνησε τότε δρυμής Σιριζαίος πρόεδρος κατά της Νέας Δημοκρατίας. Που έζησε αυτό, η Νέα Δημοκρατία από εκείνο που τ' άλλο. Και τώρα παίζει τένις με τον Άδωνη. Όπως καταλαβαίνετε, μετά τις εκλογές, αν η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί κανένα έτσι δεκανίκι, κάνα ποσοστό έτσι μικρούλι να τη στηρίξει, αν δεν έχει αυτοδυναμία, θα στραφεί και προς τον Κασελάκη. Αν μπει στη Βουλή, βέβαια, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα τώρα, μπορεί να ξέρεις.
1: Παίξαμε ένα, συγγνώμη κύριε Χαρισόπουλο, παίξαμε ένα αγώνα τένις, δηλαδή είναι και κάτι. Αμέσως να χρωματίσετε δηλαδή το τένις. Παίξαμε λίγο πάνω κάτω, πες, τον κέρδισα.
0: Κέρδισε ο Άδωνης. Είναι φοβερό ότι ο Άδωνης κέρδισε τον Κασελάκη στο τένις. Λέτε να το χάρισε. Επίσης ο Άδωνης ήταν στη δημοσιότητα γιατί τα έβαλε με το Στέλιο Ρόκο ο Άδωνης. Γιατί ο Ρόκος γύρισε ένα βίντεο κλιπ που καβαλάει τη μηχανή χωρίς κράνος. Και τώρα θα πει κάποιος υπερβολικό. Εν μέρη θα συμφωνήσω. Από την άλλη, δίνει όντως το κακό παράδειγμα. Βέβαια θα δουν ότι περιμένουν το ροκ. Καταρχάς, ποιος βλέπει βίντεο κλιπ? Τα βίντεο κλιπ δεν τα βλέπει κανένας πλέον. Πώς έφτασε τώρα το βίντεο κλιπ του Ρόκου στο τάμπλετ, στο κινητό του Άδωνη, που ο Άδωνης θα μου πεις και, θα έλεγα, έχει πολλές δουλειές, αλλά έχει και πολλά site να δει. Λοιπόν, απαράδειγμα στον κύριο, το ακούσα πραγματικά, εγώ του είπα να βάλει το κράνος και απάντησε, έκανε μια ανάρτηση ο Άδωνης που λέει ότι είναι απαράδεκτο και ότι δίνει το κακό παράδειγμα στα παιδιά και θα φοράνε κράνος, θα παίρνουν μηχανή χωρίς κράνος. Και του απάντησε ο Ρόκος ότι κάναμε, λέει, 100 μέτρα απόσταση, λέει, γυρίσαμε το τραγούδι, λέει, το πιο πολύ. Σε μένα αυτά, να ξέρετε κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε. Όπαρε Ρόκο, όπαρε Στέλιο Ρόκο, σε μένα αυτά δεν περνάνε κύριε Υπουργέ, νο πασαράν. Επειδή, λέει, δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν θα το λέγατε αυτά τα πράγματα. Δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα. Ότι ο Ρόκος, ρε παιδί μου, ότι είναι μοτοσυκλετιστής από αυτούς τους που προσέχουν και ότι έχει πει, λέει, πρώτα να παίρνεις εξοπλισμό και μετά τη μηχανή. Αυτά τα πράγματα. Ότι ο Ρόκος, ρε παιδί μου, ότι είναι μοτοσυκλετιστής από αυτούς τους που προσέχουν και ότι έχει πει, λέει, πρώτα να παίρνεις εξοπλισμό και μετά τη

0: Άμα κυκλοφορεί. Θα μου πει, εδώ βλέπουν τον Τρανό και όλου του άλλου εκεί με τα. Με τα super cars, α πούμε, το Ρόκο θα δούνε.
1: Α, πραγματικά, ο κύριος. Ο κύριος, ο υπουργός μεταφορών πρέπει να επιληφθεί το θέμα.
0: Ποιον έχουμε μεταφορών τώρα, ρε φίλε? Έχω μπερδευτεί. Ο Κυρανάκης έφυγε. Ο μεταφορών πρέπει να παρέμβει, όχι υπουργός υγείας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

0: Καμιά φορά όταν κάνεις τουρισμό είναι καλό να ρωτάς λίγο που περνάς, γιατί ένας 22χρονος ποδηλάτης από τη Γαλλία έκανε το γύρο της Ευρώπης και έπεσε θύμα ληστείας σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδη. Συγγνώμη που γελάω, μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος. Το διαβάζω εδώ στα site. Μια οδηγία λέει από το GPS έστειλε νεαρό Γάλλο ποδηλάτη σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδη. Είδε στο GPS καμιά φορά που προκαλεί προβλήματα. Σου λέει
1: στρίψτε βορειοδυτικά.
0: Και εσύ τώρα βάζεις το δάχτυλο, το σαλιώνεις το δάχτυλο και κάνεις έτσι στον αέρα να καταλάβεις που είναι βορειοδυτικά. Ο 22χρονος Αντρί που γυρνά τις χώρες της Ευρώπης με το ποδήλατο τους τελευταίους 7 μήνες, είναι αυτές οι βλακίες, αυτά τα challenge. Σκέφτομαι κι εγώ να κάνω ένα road trip και τέτοια βλέπω και φοβάμαι. Σου λέω, με στείλουν και εμένα πουθενά σε κάνα περίεργο προορισμό και με σκοτώσουν τίποτα. Κινούνταν από τη Θήβα προς την Αθήνα. Αυτός δεν είδε στο ποδήλατο στο GPS ότι έχει λεωφόρο που πας κανονικά από την παλιά οδό ήρθε. Το GPS λέει όμως, όπως είπε ο ίδιος ο Σταρ, τον έστειλε να περάσει μέσα από τον καταβλισμό της Αγίας Σωτήρας. Εκεί τον κύκλωσαν 5-6 άτομα και άλλα 3 τον πλησίαζαν από πίσω και του πήραν το τσαντάκι με το κινητό. Συγγνώμη παιδιά. Έψαχνε βοήθεια μέχρι που περαστικός τον έστειλε στο αστυνομικό τμήμα Χαρνών. Από εκεί και πέρα, αφού έδωσε πληροφορίες για τους δράστες, πήγαν με αστυνομικούς στον καταβλισμό για να τους βρουν. Α, πήγανε και στον καταβλισμό, ξαναπήγε. Α, τα θέλει ο γαλλικός του πισινός. Δεν ξέρω τι έγινε. Μετά δεν γράφει τι έγινε, να τους βρήκανε τους αυτούς. Φαντάζεσαι το Γάλλο εκεί πέρα. Ω, mon Dieu, le romantique με mon mobile. Le téléphone, le téléphone. Πήγε στην αστυνομία εκεί πέρα, του λέει, παρακαλώ κύριε. Θα του πάω στο αστυνομικό και το τμήμα στο Μενίδη. Παρακαλώ κύριος. Le téléphone, le romantique με Μενίδη. Du Μενίδη, le téléphone. Ρε άνθρωπε και εσύ τώρα, πήγες με το ποδήλατο, σε έστειλε το GPS όπου να είναι. Θα πήγαινε σε καμιά άλλη χώρα που έχει μεγαλύτερους κινδύνους, δεν έβλεπα να σου πέρα ούτε ποδήλατο δεν θα είχε. Βασικά να σου πω κάτι, εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν του πήραν το ποδήλατο και του πήραν μόνο το κινητό. Αυτό δείχνει ότι ήταν καλοπροαίρετοι αυτοί οι ληστές. Δεν ξέρω αν ήταν Ρωμά, δεν ξέρω τι ήταν, το λέει ο ίδιος. Αλλά ήταν καλοπροαίρετη Ρωμά, αν ήταν. Του είπανε, άσε το παιδί να πάει, τουλάχιστον να πάρει το πεντήλατο, να το πάει να γυρίσει πίσω Γαλλία.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Δεν ξέρω αν έχετε πάει σε γάμο το Σαββατοκυριακό, αν έχετε πάει σε αυτόν τον γάμο που έγινε στο Κοροπή, όπου έγινε αυτό το φοβερό που θα σας πω, θέλω οπωσδήποτε ανταπόκριση. Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε γάμο στο Κοροπή. Φίλησε στο στόμα τον παπά την ώρα του μυστηρίου. Εμείς έχουμε συνηθίσει να λέμε ο κουμπάρος την κουμπάρα μια φορά την εβδομάδα, αλλά εδώ αυτή προτίμησε τον παπά, έχει πιο κίνκι γούστα. Η κουμπάρα λέει εξορμολογήθηκε στην Ήβη ότι ερχόταν από Λονίκτιο Γλέντι. Ακούστε, σκηνές απείρου κάλους λέει στο Κοροπή, στη διάρκεια της τελέσεως του μυστηρίου του γάμου μιας 36χρονης και ενός 41 ετών άνδρα. Η 31 ετών κουμπάρα που πάντρευε το ζευγάρι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν το μυστήριο. Γεγονός που είχε συνέπειες. Αυτή τι έκανε, πήγε μόνη της, έκανε μπατσελορέτ, δεν ήταν η νύφη εκεί? Όλα ξεκίνησαν με την είσοδο της 39χρονης στον Ιερό Ναό. Έδειχνε υπερβολικά ευδιάθετη. Σου λέει κουμπάρα τι έχει, γιατί χαμογελάει έτσι? Λέγαν όλοι, δεν ξέρεις τώρα κουμπάρα, την κουμπάρα. Ενώ εξομολογήθηκε στην Ήπειρο ότι ερχόταν από Λονίκτιο Γλέντι. Εσύ, να σου πω, κολλητή, έχουμε πάει λίγο τα ίδια με το βράδυ. Αλλά ήταν σε θέση, λέει, να επιτελέσει το, καθήκον της. Λέει αυτή, μωρή, είσαι έτοιμη, είσαι, μπορείς να το κάνεις, να διώξουμε να φέρουμε άλλον. Όχι, όχι, κομπλέ, είμαι κομπλέ σου, λέω, δεν υπάρχει. Μαζί με τον άλλο κουμπάρο, λέει, και να ολοκληρωθεί. Είχε και κουμπάρο μαζί, και να ολοκληρωθεί το μυστήριο, δεν ήταν μόνη, ευτυχώς. Αφού τελέστηκε το πρώτο στάδιο του μυστηρίου, ο Αραβώνας αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού. Και ενώ ευλογούσε ο 53χρονος κληρικός τα στέφανα του γάμου πάνω στο Ευαγγέλιο για να τα τοποθετήσει στα κεφάλια των νεονύμφων, η 31 ετών κουμπάρα σταμάτησε την τελετή. Άρχισε να φωνάζει και πήγε στον ιερέα, τον έπιασε και τον φίλησε στο στόμα. Γεγονός προκάλεσε χάος στον Ιερό Ναό. Εγώ θα έλεγα προκάλεσε ενθουσιασμό στον Ιερό Ναό και τους καλεσμένους. Όπως αναφέρουν παριστάμενοι στο εκκλησίαonline.gr, ο ιερέας σε σοκ διέκοψε το μυστήριο και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να βοηθήσουν την κοπέλα. Σας παρακαλώ, βοηθήστε τη μεθυσμένη κουμπάρα να τη βγάλουμε έξω, αμήν. Και όπως και έκανα, λέει, την έβγαλαν έξω από την εκκλησία. Κακός, εγώ θα την άφηνα μέσα να γίνει χαμούλης. Της έφεραν νερό και καφέ. Εντάξει, να πούμε ότι ο παπάς εδώ, μπράβο του για την αυτοσυγκράτηση. Και καλά, βέβαια μπορεί να του άρεσε και αυτό τώρα. Αυτή άμα ήταν καμιά ωραία, τώρα δεν τα λέμε. Γιατί άλλο στη θέση του θα έλεγε, είπαγε ο πίσω μου σατανά, σατανιασμένη, πώς έλεγε ο κλεωμένη, σατανιασμένη, αντίχριστη 666. Την έβγαλαν έξω από την εκκλησία, λέει, της έφεραν νερό και καφέ, ενώ το μυστήριο συνεχίστηκε με τον άλλο κουμπάρο. Γεγονός που έχουμε να πούμε επίσης ότι εδώ πρέπει να έχεις, όσοι παντρεύεστε, πρέπει να έχετε έτοιμοι να έχετε αναπληρωματικό κουμπάρο. Πώς έχουν οι ομάδες τον μπάγκο τους, δηλαδή μην κάνετε γάμο με μία κουμπάρα, γιατί η κουμπάρα μπορεί να μεθύσει ή ο κουμπάρος. Πρέπει να έχετε ένα κουμπάρο ακόμη. Αυτή κατά προτίμηση να μην είναι ζευγάρι, γιατί μπορεί να μεθύσουν και οι δύο. Βέβαια τώρα, τι σοϊ ζευγάρι είναι αυτό που σε βάζουν στο γάμο κουμπάρο και πας και τα πίνεις και είσαι ντύρλα. Παιδιά, αυτή το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ήπια στο γλέντι.

Ο ηθοποιός Θανάσης Φυσκαδουράκης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για πιθανή υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία, αποκαλύπτοντας πως οι επαφές έχουν ήδη γίνει και πως αναμένει τις τελικές αποφάσεις. Α, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην το βάλουνε. Υπάρχει ελπίδα. Μιλώντας στην τηλεόραση του Α για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, παραδέχτηκε ότι αρχικά πίστεψε πως κάποιος του έκανε φάρσα. Και εμείς έτσι πιστέψαμε. Όταν διαβάσαμε την είδηση, νομίζαμε ότι ήταν πρωταπριλιά. Χαρακτηρίζοντας την επικοινωνία θείο δώρο. Το πήρα απόφαση, λέει. Οι συζητήσεις έχουν γίνει, απλώς περιμένουμε το κάλεσμα του Πρωθυπουργού εφόσον προκύψει. Κοίτα, Θανάση, μην το πολύ πιλατεύεις, γιατί άμα το μπύρι-μπύρι θα το πάρουν πίσω. Μη με βλέπεις, λέει, μικρόσωμο επιστομάνεση. Έχω μάθει να κολυμπάω καλά. Η Βουλή έχει γεμίσει από πτυχιούχους πανεπιστημίων, νομικούς και δικηγόρους. Δεν θα το έλεγα, Θανάση. Τελευταία έχει γεμίσει και με μη πτυχιούχους. Να μην μπει, λέει, και ένα πανεπιστήμιο του δρόμου. Ωραίο είναι να συνδυάζει το δρόμος με το πανεπιστήμιο της γνώσης. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα χρειαζόταν ένα Φυσκαδουράκι. Δηλαδή, λέγαμε, ρε παιδί μου, λέγαμε, τι λείπει από τη Βουλή. Να φέρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να μην είναι. Θα μου πεις εδώ πέρα με το Μακάριο Λαζαρίδη, ψάχναμε να βρούμε τι πτυχίο είχε επί ένα μήνα. Και ήταν τελικά από εργαστήρι η ΕΚ τύπου παλιό. Και λέει, έχουμε γεμίσει, λέει, πτυχιούχους. Και λέγαμε, τι λείπει από την Ελλάδα για να, ρε παιδί μου, να λυθούν τα προβλήματα. Ο Φυσκαδουράκης και ο Σκουλός. Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία που το σκέφτηκε. Και σου λέει, είδε όλους τους ηθοποιούς. Σου λέει, ποιο μπορούμε να πάρουμε. Να πάρουμε έναν ηθοποιό να μας φέρει κόσμο. Και το καλύτερο που σκεφτήκανε στη Νέα Δημοκρατία ήταν ο Φυσκαδουράκης. Μπράβο στο Μαξίμου. Όταν δέχτηκα, λέει, το τηλεφώνημα του Μαξίμου, κοίταξα τη γυναίκα μου. Κοίταξα το Θεό. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Και εμείς το ίδιο. Γιατί, λέει, η ζωή μου γύρισε πίσω. Πήγε στα χρόνια της Θήβας. Το 1974, τι έγινε στη Θήβα, γεννήθηκε. Εγώ που δραπέτευσα το 86, δέχομαι ένα τηλεφώνημα από το νούμερο 1 κτίριο της χώρας μας. Δεν τον πήρε άνθρωπος, τον πήρε το Μαξίμου το ίδιο, του πένε. Ο κύριος Φυσκαδουράκης, εδώ Μέγαρο Μαξίμου το κτίριο. Όχι ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι θείο δώρο για μένα, λέει. Κοίταξα το Θεό και είπα ευχαριστώ, ασχέτως ιδεολογίας. Ναι, γιατί σου λέει αυτός τώρα πρόταση μου κάνουν για τη Βουλή. Δεν πάνε η Νέα Δημοκρατία, δεν πάνε η πλεύση ελευθερίας. Δεν πάνε η Ελπίδα, το Κουκουέ. Πρόταση μου κάνανε, χαζός είναι βέβαια. Άμα εκλεγεί θα βρει δουλίτσα για 4 χρόνια τουλάχιστον. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει Ελπίδα, υπάρχει Φυσκαδουράκης. Αυτό μπορεί να γίνει και ένα σύνθημα, ένα διαφημιστικό, έτσι, στο της Νέας Δημοκρατίας.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Ο νέος κοκ αλλάζει τις συνήθειές μας. Λιγότερο αλκοόλ, πιο υπεύθυνη οδηγή. Ισχύει αυτό, και εγώ το Σάββατο που βγήκα, λέω θα βγω, θα πιω. Άμα να πιω, λέω δεν παίρνω αμάξι, άσε τώρα που να παρκάρουμε κτλ. Και πήρα ταξί, κατεβαίνω κάτω. Διαπιστώνω στην πορεία ότι δεν θα έπινα τόσο πολύ. Γιατί όταν βγαίνεις χωρίς αυτοκίνητο, φαντάζεσαι τον εαυτό σου ότι ρε παιδί μου, θα πιεις λίγος αύριο, αφού μπορείς να γυρίσεις όπως θέλεις. Τελικά δεν ήπια, ήπια δύο ποτά, ούτε καν, 1,5 δηλαδή. Και παίρνω ένα ταξί να γυρίσω. Και ο ταξιτής, παιδιά, να γκαζώνει, μιλάμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Και λέω, σκέψου τώρα εγώ να έχω κάνει, να έχω προνοήσει για να μην, όχι για το αλκοτέστ, για να μην τρακάρω κιόλας. Και πήρα ταξί για αυτό το λόγο, σκέψου λέω να τρακάρω με τον ταξιτζή. Δηλαδή και αυτό. Οπότε μια θερμή παράκληση στους φίλους ταξιτζίδες, όταν οδηγείτε, μην οδηγείτε σαν να έχετε πιει κάποιοι ή να πάτε με 100 και... Έτσι, σκεφτείτε ότι εμείς πήραμε ταξί για να γυρίσουμε στο σπίτι μας. Δεν πήραμε ταξί για να μας γράψουν οι εφημερίδες.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ιδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Κοντούλα, λεμονιά, lemon tree. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά, τι γίνεται. Παιδιά, τι γίνεται. Τι ωραία δροσούλα, τι ωραίο καλοκαίρι είναι αυτό. Πραγματικά κάνω το σταυρό μου. Πρώτη φορά βλέπω ένα τέτοιο ωραίο δροσερό καλοκαίρι. Σήμερα ακόμα πιο δροσερό. Πώς είμαστε, τι κάνουμε. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy 92. Λίγο έτσι κουρασμένος, γιατί έκατσα να δω χθες το Πορτογαλία-Ισπανία, το οποίο έληξε βέβαια 12 παρά. Δεν είναι ότι έκατσε και πολύ ώρα. Από αλλού ήρθαν οι χαρές μας. Θα το πούμε αυτά στη συνέχεια. Συγγνώμη, περιμένω τα δικά σας πρωινά μπινελίκια. Με αυτή τη φωνή, σαν το Χάρι Κέιν είμαι κι εγώ. Στο galaxy92.gr μου στέλνετε καλημέρες, μου στέλνετε ποιος σας πείραξε πρωί-πρωί, μπινελίκια, έτσι ποιος σας ενόχλησε. Εγώ θα πω, δεν θα πω μπινελίκι σήμερα, θα πω. Σήμερα ερχόμενο στο Galaxy είδα μια κοπέλα, μάλλον ήταν κοπέλα, ελπίζω. Τώρα δεν πρέπει να είμαστε και. Πρέπει να είμαστε συμπεριληπτικοί. Είδα μια κοπέλα, μάλλον, η οποία ήταν πάνω σε ένα μηχανάκι και είχε ένα κράνος. Το οποίο κράνος ήταν σαν αυτά τα αποκριάτικα, από πάνω ακριβώς και δύο αυτάκια. Και λέω, κοίτα ρε φίλε, τώρα η άλλη πήγε και πήρε κράνος με αυτάκια, ας πούμε, και κυκλοφορεί με αυτό το πράγμα και δεν την πειράζει. Δηλαδή, η καζούρα, φαντάζομαι δεν γίνεται και πλέον. Είναι φοβερό, έτσι, έχουμε αποκτήσει χιούμορ σαν λαός. Λοιπόν, Τρίτη, 7 Ιουλίου, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Νομίζω καταρχάς ότι η Τρίτη πρέπει να αλλάξει το όνομά της σε Ακόμα Τρίτη. Γιατί κάθε Τρίτη αυτό το πράγμα λέω, Ακόμα Τρίτη. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια, ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 από φορ και από το πρωί ως το απόγευμα πρόσκαιρα 4 με 6. Θα φυσάει και σήμερα. Τέλεια. Βέβαια, αυτό ενοχλεί τους λουόμενους, γιατί πας στην παραλία να κάνεις μπάνιο και στα παίρνει όλα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κοιμανθεί από 22 έως 29, παρακαλώ, σήμερα. Πιο πολύ δροσιά. Τέλεια. Τέλεια. Δεν υπάρχει καλύτερο καλοκαίρι μέχρι στιγμής, το ξαναλέω. Δεν έχουμε ούτε καύσωνες, χτυπάω ξύλο. Δεν περνάμε αυτό το μαρτύριο που περνάνε οι Ευρωπαίοι φίλοι μας. Οι Ευρωπαίοι είναι φίλοι μας. Περνάμε, ξαναλέω, δεν έχουμε ούτε καύσωνες, χτυπάω ξύλο. Δεν περνάμε αυτό το μαρτύριο που περνάνε οι Ευρωπαίοι φίλοι μας. Οι Ευρωπαίοι είναι φίλοι μας.

0: γιορτάζουν 30 Σεπτεμβρίου. Το θυμάμαι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, γιορτάζει και ο Οδυσσέας. Είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Είναι η μέρα που τα νησιά του Σολομώντα γιορτάζουν στο νότιο Ειρηνικό, γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Βρετανία το 1978. Είναι περίπου 1000 τον αριθμό, με μισό εκατομμύριο κατοίκους. Η μεγαλομάρτης Κυριακή είναι προστάτηδα του μητρικού θυλασμού. Δεν το ήξερα αυτό. Μητρικός θυλασμός που πλέον γίνεται παντού. Δεν έχουμε αυτά τα ταμπού πλέον που το έκανε στο σπίτι. Τώρα βγαίνει έξω η άλλη, παπ, το πετάει και θυλάζει. Και μάλιστα το λέει και μετά: εγώ θυλάζω σε δημόσιους χώρους και όποιος έχει αντίρρηση, η ντροπή του. Δηλαδή πλέον υποχρεούσε να το δεις αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα, θέλω να πω. Θα σου πω να σταματήσω, γίνεται άβολο. Λοιπόν, από αλλού μας ήρθαν τα ωραία χτες. Άλλη ομάδα μας έκανε να χαρούμε. Άλλη ομάδα.
1: Galaxy 92.
0: Το Βέλγιο. 4 στην Αμερική. Την οποία εγώ, Αμερική, να σας πω, πριν τον Τραμπ, την ομάδα του ποδοσφαίρου, τη συμπαθούσα πάρα πολύ. Γιατί ήμουνα από αυτούς που την υποστήριζαν. Αλλά με αυτό που έγινε με την παρέμβαση Τραμπ, με την κόκκινη κάρτα, κανονικά το Βέλγιο θα έπρεπε να έχει αποχωρήσει από το Μουντιάλ. Ευτυχώς δεν αποχώρησε και έριξε 4-1. Πάρτα, μωρή αρρώστια. Πάρτα, βαψομαλιά. Βάγια κοντίος από το Βέλγιο.

Ντόναλτ, πονάει η τεσσάρα από το Βέλγιο. Ρε φίλε, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πρόεδρος χώρας να παρεμβαίνει και να παίρνουν πίσω και ξεφτύλα της FIFA. Ξεφτύλα της FIFA, η οποία πήρε πίσω κόκκινη κάρτα επειδή το ζήτησε ο Τραμπ. Βέβαια τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ δεν τα ζητάει ευγενικά αυτά. Δηλαδή, στην αρχή τα ζητάει ευγενικά, άμα δει ότι δεν γίνεται κάτι, όλο και κάτι θα προκαλούσε στη FIFA. Εν πάση περιπτώσει, το Βέλγιο πέρασε με 4-1, η Ισπανία πέρασε με ένα φτωχό 1-0, με μια έτσι ελαφρά πώς το λένε, υπεροχή έναντι της Πορτογαλίας. Έκλαψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, είχαν μπει στοιχήματα για το αν θα κλάψει, βέβαια ήταν, νομίζω έδιναν απόδοση 1-0-5, γιατί όλοι ξέραμε ότι Κριστιάνο θα κλάψει. Έκλαψε βέβαια, τώρα δεν ήταν κλάμα αυτό, δηλαδή για Ρονάλντο. Έχουμε συνηθίσει τον Ρονάλντο να κλαίει κανονικά. Τώρα αυτό ήταν τύπου εντάξει, για να κλάψει. Δεν θα πάρει Μουντιάλ στην καριέρα του Ρονάλντο. Είναι το τελευταίο του μάτι σε Μουντιάλ, τουλάχιστον από ό,τι λένε, γιατί αυτό τώρα είναι τρελό. Δηλαδή μπορεί να το δούμε σε ηλικία 44 ετών να παίζει πάλι στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία έχασε και μια ευκαιρία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μα λείπει μόνο ένα

μάτς από το σετ των ημιτελικών. Έχουμε ήδη ένα Γαλλία-Μαρόκο την Πέμπτη, Παρασκευή Ισπανία-Βέλγιο, μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή Νορβηγία-Αγγλία, που καταλαβαίνετε το Σάββατο δεν θα βγούμε, και Κυριακή και Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα 4 ώρα το πρωί θα παίξει μάλλον η Αργεντινή με τον νικητή του αγώνα Κολομβία, Κολομβία-Ελβετία. Τώρα, αν περάσει η Αργεντινή την Αίγυπτο, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Και το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι σε όλη την όλη υπόθεση? Είναι ότι αχνοφαίνεται ένα ντέρμπι Αγγλία-Αργεντινή στον ημιτελικό, αν περάσει η Αγγλία την Νορβηγία. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Σήμερα έχει δύο μάτς. Θα τα δούμε αυτά τώρα, μην σας πιάνουμε τα μάτς πρωί-πρωί. Πάντως η επικαιρότητα της κι αλλιώς δεν είναι και πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ χαρούμενη, όπως πάντα. Έχουμε άσχημες ειδήσεις. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη τον κόσμο να παραπέει ακόμη από την πυρκαγιά αυτή που ξέσπασε εκεί στο Ρεόκαστρο. Κυκλοφορούν όλοι με μάσκες. Υπάρχουν πυρκαγιές και πυρκαγιές. Είναι οι πυρκαγιές που είναι στα δάση και παθαίνεις όλη αυτή την κατάθλιψη που βλέπεις μετά το δάσος καμένο. Υπάρχει και η πυρκαγιά η οποία είναι μέσα στην πόλη και προκαλεί φοβερά προβλήματα στους ανθρώπους που ζουν εκεί. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι θα είναι η τελευταία, που δεν θα είναι, γιατί το να πιστεύεις ότι στην Ελλάδα κάθε πυρκαγιά είναι η τελευταία, νομίζω είναι και λίγο τοπικό. Πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε να ζούμε με τις πυρκαγιές, να μαθαίνουμε να τις σβήνουμε γρήγορα και να μαθαίνουμε λίγο να το αποδεχόμαστε με την έννοια ότι κάποιες πυρκαγιές, πώς να το κάνουμε τώρα, είναι. Πώς το λένε, είναι αναπόφευκτες με την αλλαγή του κλίματος. Γιατί μετά λένε ότι ξεστορίξει την αλλαγή του κλίματος, άρα ξεπλένει την κυβέρνηση. Καλημέρα στην Έλενα από το Κιάτο. Καλημέρα εδώ στο φίλο που λέει: σαν να βλέπω τον Τραμπ να αυξάνει 500% τους δασμούς στο Βέλγιο και να απειλεί να εισβάλλει στη χώρα. Είναι και η έδρα του ΝΑΤΟ το Βέλγιο. Το οποίο ΝΑΤΟ έχει σύνοδο, βέβαια. Θα τα πούμε συνέχεια αυτά. Πρώτα. Σακύρα, Σακύρα! Θυμάμαι τον Τζιλιπουνιδάκη. Σακύρα!

0: Κάπως έτσι μιλούσε ο Χάρι Κέιν μετά το μάτς με το... με το Μεξικό. Αυτή έγινε τραγουδίστρια, ρε φίλε, τραγουδάει έτσι. Και έγινε τραγουδίστρια, φοβερό. Καλημέρα στα παιδιά που σήμερα συμπληρώνουν μηχανογραφικά. Έχω μπερδευτεί με το σύστημα, το πώς το έχουν κάνει εμείς. Παλιά όταν... πώς το κάναμε εμείς μηχανογραφικά, δηλώναμε και εμείς τελευταίοι. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι μόνο ότι περνούσα αγγλική φιλολογία και Αθήνας και Θεσσαλονίκης και πήγα να, να συμπληρώσω το μηχανογραφικό στο σχολείο και τότε τα μηχανογραφικά δεν ήταν όπως τώρα, δεν ξέρω, ψηφιοποιημένα κτλ. Είχαμε μια καρτέλα τότε. Πόσο χρονών είσαι, ρε φίλε, πραγματικά, 100 χρονών. Είχαμε μια καρτέλα, παιδιά, ένα χάρτινο πράγμα, το οποίο το συμπλήρωνες με... με στυλό, αλλά επειδή για να μην κάνεις λάθος και τα λοιπά, πρώτα τα βάζαμε με μολύβι, θυμάμαι, και μετά τα σβήναμε ένα-ένα και τα γράφαμε με στυλό, ή τουλάχιστον εγώ που είμαι ψυχαναγκαστικός, και έβαλα 60 προτιμήσεις και τις 60 τις έβαλα μέσα, λέω να περάσουμε κάπου. Βέβαια περνούσα αγγλική φιλολογία, αλλά το θέμα είναι ότι έβαλα μέχρι και νοσηλευτική Λαμίας. Λοιπόν, και κατά λάθος έγραψα αγγλική Αθήνας πρώτη. Και λέω θα το σβήσω μετά. Και το ξεχνάω, παιδιά, το αγγλική Αθήνας. Και το δίνω το μηχανογραφικό. Ακούστε τώρα θαύμα της φύσεως. Και πάω σπίτι και κοιμάμαι το βράδυ και ξυπνάω το πρωί και μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα που βάζω δύο άσους στο μηχανογραφικό. Και με πιάνει τρέμουλο, αρχίζω να τρέχω στο σχολείο πρωί-πρωί, 7 η ώρα, να προλάβω να το διορθώσω. Και μου κάνει πλάκα η γαλλικός, μου λέει τώρα τα στείλαμε. Και βάζω τα κλάματα γιατί θα περνούσα στην Αθήνα. Φαντάσου στη Θεσσαλονίκη πόσο ταμπού και πόσο κόμπλεξ, έτσι. Δηλαδή, του λέγε στο Αλμίδα, περάσει, βέβαια, έπαιρνε και φύγει και μακριά από το σπίτι σου, που ειδικά τώρα πλέον είναι πολύ πιο δύσκολο. Παλιά τα παιδιά πηγαίνανε εκτός πόλης. Τώρα, για να σπουδάσει ένα παιδί εκτός πόλης, πρέπει να το πολεμήσει πολύ με τους δικούς του. Γιατί η αμαρτωλή ελληνική οικογένεια, που ευθύνεται για τα λάθη όλης της χώρας και όλου του κόσμου, μη σου πω. Αυτοί οι Έλληνες γονείς, αυτοί οι φοβεροί φωστήρες, ασφυκτικά πιέζουν τα παιδιά τους να μείνουν στην πόλη να σπουδάζουν, στην πόλη που σπουδάζουν, με το επιχείρημα ότι θα κάνουν οικονομία και ότι δεν έχουν λεφτά. Το οποίο βέβαια έχει μια βάση, αλλά δεν είναι ο λόγος αυτός. Ο λόγος είναι ότι οι γονείς στην Ελλάδα θέλουν τα παιδιά τους να πεθάνουν μαζί τους. Να είναι πάντα στο σπίτι, να μην πάνε έξω, να μην ανεξαρτητοποιηθούν, να μην απογαλακτιστούν. Οπότε το να φύγεις τώρα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σου λέει που θα πας, θα πληρώνουμε, θα κάνουμε, είναι δύσκολο, έχουμε οικονομικά προβλήματα και τέτοια. Μπούρδες! Αφήστε τα παιδιά να πάνε να σπουδάσουν εκτός της πόλης σας. Να γίνουν, να μεγαλώσουν, να οριμάσουν, να αρχίζουν να μαγειρεύουν μόνα τους, να κοινωνικοποιηθούν. Μην έχουμε αυτό το εγκληματικό, την εγκληματική ανομαλία της ελληνικής οικογένειας που θέλει τα παιδιά να μεγαλώνουν με τους γονείς μέχρι να πάνε να παντρευτούν. Αφήστε τα παιδιά να μάθουν πώς είναι ο κόσμος. Βάλε μας, λέει, ηχητικό με Τσιλιπουνιδάκι να φωνάει Σακύρα. Αυτό το έκανα εγώ, ρε. Καλημέρα στην Κυριακή, χρόνια πολλά. Τα είπαμε και πριν, Κυριακή μου, χρόνια πολλά. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Πολλά φιλιά. Πες, Βαγγέλη, το τραγούδι του Ρίκι Μάρτιν το 98 δεν ήταν πολύ ανώτερο από τη Σακύρα? Τι τη ζητάνε από τη FIFA να τους γράφει τραγούδια Μουντιάλ, λέει η Ελένη από Ηλιούπολη. Δεν θυμάμαι καν ποιο είναι το τραγούδι της Σακύρα για το Μουντιάλ, φανταστείς. Του Ρίκι Μάρτιν είναι το πιο χαρακτηριστικό, ισχύει αυτό.
1: Galaxy 92.
0: Περιμένω με αγωνία το πρώτο μήνυμα γονιού που θα με βρίζει μετά από αυτά που είπα. Στο galaxy92.gr.

0: εδώ πέρα λέει καλημέρα, όχι πόλη, λέει χώρα να αλλάξουν. Δεν είναι μόνο το πτυχίο, το 50% είναι φοιτητική ζωή. Ναι, το 50% είναι φοιτητική ζωή, όντως, αλλά γιατί να αλλάξουν χώρα. Καταρχάς, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και όντως παίζει θέμα οικονομικό. Κάνε πρώτα παιδί, μεγάλωσέ το και μετά μίλα. Να το ήρθε το μήνυμα. Μα γι' αυτό είμαι αντικειμενικός, γιατί δεν έχω παιδιά. Γιατί αν είχα παιδιά, θα ήμουν σαν και σένα. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο, λέει Κυριακή, και είμαι μάνα 25χρονη. Λέει, τι μας ενδιαφέρει, λέει, που αποφύτησε από το σχολείο η κόρη της Μενεγάκη. Δεν το είπα εγώ, το γράφουν τα site, εσύ τα διαβάζεις. Λοιπόν, και άλλα εδώ διάφορα άσχετα μηνύματα που λέγαμε για τα παιδιά, για τα μηχανογραφικά. Εν τω μεταξύ, τα παιδιά πλέον δουλεύουν, δηλαδή. Λέει, ξέρω εγώ, γιατί να το στείλω το παιδί, λέει, σε άλλη πόλη, λέει, πώς θα τα βγάλει πέρα. Θα κάτσει να δουλέψει. Αφού και στην Αθήνα δουλεύουν τα παιδιά. Στην Αθήνα πλέον οι φοιτητές δουλεύουν. Δεν είναι όπως παλιά σε εμάς που πήγαινες να πιάσεις δουλειά φοιτητής και σου λέγανε δεν μπορούμε αν δεν έχεις τελειώσει στρατό. Δηλαδή, εμείς για να βρούμε δουλειά ως φοιτητές μας έβγαινε η Παναγία. Πήγα εγώ, είχα δουλέψει. Πήγα να με κάνανε τεστ σε ένα πατσατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Μου βάζανε. Τι έχουμε περάσει, ρε φίλε. Πήγα να πιάσω δουλειά σε πατσατζίδικο όταν ήμουν φοιτητή στη Θεσσαλονίκη. Μου βάλανε ένα δίσκο με 6 πιάτα με νερό μέσα για να δουν αν μπορώ να τα κρατάω στον αέρα. Φυσικά τα έσπασα όλα. Δεν έπιασα δουλειά ποτέ και ευτυχώς. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Έχουμε μάλλον την πρώτη επίθεση λαγοκέφαλου στην Ελλάδα. Βλέπω στο News Beast, το διαβάζω. Συναγερμός, λέει, στην Πάτρα, λαγοκέφαλος δάγκωσε γυναίκα στην Καροτίδα. Η γυναίκα είναι καλά, να σας πω. Η 64χρονη παραμένει σοκαρισμένη από όσα βίωσε. Σύμφωνα με την περιγραφή της, μόλις μπήκε στη θάλασσα για το πρώτο της μπάνιο. Να, αυτά έρθει. Σιγά μην ξανακάνει φέτος. Αντιλήφθηκε την παρουσία του ψαριού, χωρίς όμως να προλάβει να αντιδράσει. Όπως ανέφερε, δέχτηκε δάγκωμα στο λαιμό, σε σημείο πολύ κοντά στην Καροτίδα. Μετά τον τραυματισμό της, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Βορείου, τομέα Πατρώνου, που οι γιατροί της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και ακολούθησαν το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Ήταν, λέει, μαζί με μια άλλη κυρία που και εκείνη είδε το ψάρι και μας περιέγραψε το συμβάν, είπε ο διευθυντής του κέντρου υγείας. Ανησυχία στους κατοίκους και τους λουόμενους, καθώς η πλάση της Πάτρας αποτελεί μια της πιο πολυσύχναστης παραλίες της περιοχής κτλ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι η κατάσταση της υγείας της εμπνέει ανησυχία. Παιδιά, εγώ σας το είπα, με μάσκα πλέον, παίρνεις τη μάσκα σου, πας στην παραλία που θες να βουτήξεις, βουτάς πρώτα με τη μάσκα, κάνεις έναν έλεγχο αριστερά-δεξιά, μη σου πω να μην βγεις και καθόλου έξω, βλέπεις ότι δεν υπάρχει λαγοκέφαλος. Και συνεχίζεις. Καλημέρα, λέει, συμφωνώ μαζί σου. Εμείς από την Κύπρο δεν θα δώσουμε για Κύπρο. Θα δώσουμε για Ελλάδα μόνο. Να φύγουν εκτός. Ναι, βέβαια, εσείς δεν έχετε και πολλά πανεπιστήμια εκεί, οπότε δεν είναι το ίδιο. Επίσης, εντάξει τώρα, τι Ελλάδα, τι Κύπρος. Αλλά ωραία, μαζί σου κι εγώ. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, βέβαια, συμβαίνει το αντίστροφο. Οι Κύπροι έρχονται στην Ελλάδα και πολλοί Ελλαδίτες πάνε στην Κύπρο.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Δεν τρέπεστε, λέει, να αναπαράγετε ψεύτικες ειδήσεις. Πού ξέρω ότι είναι ψεύτικη. Εγώ το διαβάζω, αναφέρω και την πηγή. Και μάλιστα, αν μιλάς βεβαίως για το λαγοκέφαλο. Και μάλιστα είναι είδηση που έχει μεταδοθεί από δύο διαφορετικά site. Οπότε, φίλε μου, δεν είναι ότι εγώ το βγάλω από το κεφάλι μου. Από το λαγοκεφάλι μου. Ευχήθηκε στον Πρωθυπουργό. Παιδιά, εγώ τα λέω όλα στην εκπομπή. Εσείς ξυπνάτε λίγο αργότερα. Λέει, ευχήθηκε στον Πρωθυπουργό που γιορτάζει. Μην ξεχάσει και τον Υπουργό Οικονομικό, γιατί θα στείλει την ΑΔΕ για έλεγχο. Τον Πιερακάκη,

0: φοβερός Teddy Swim στο Bad Dreams, στο Galaxy 92. Όχι φοβερός Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί η ώρα έχει πάει 7:29.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, λίγα πράγματα. Ο Κηφισός είναι σε κατάσταση τη γνωστή. Έχει έτσι ένα διάλειμμα και στη Νέα Φιλαδέλφια. Δηλαδή θα κολλήσετε κατεβαίνοντας από την Εθνική Οδό μέχρι Φιλαδέλφια. Θα πάρετε μια ανάσα και μετά από κάτω Πατήσια και μετά κολλάει μέχρι την Λένορμαν. Η άνοδος κάπως καλύτερη, με πολλές δυσκολίες βέβαια. Από Σεπόλια μέχρι Φιλαδέλφια υπάρχει μποτιλιάρισμα. Τώρα η Αττική Οδός ακόμη έχει να δώσει. Έχει μποτιλιάρισμα από την Εθνική Οδό μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Όσοι πάτε αντίστροφα, δηλαδή προς Ελευσίνα, δεν θα συναντήσετε ακόμη κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι GG. Η Κηφισίας έχει προβλήματα στην κάθοδο στο ύψος των εμπορικών του Χαλαδρίου, της Νέας Φιλοθέας για την ακρίβεια. Και μετά, λίγο πριν το κολέγιο στο ψυχικό, η άνοδος είναι πολύ καλύτερη με μικρά θέματα. Η Μεσογείον έχει ένα μποτιλιαρισματάκι εκεί από το Χολαργό μέχρι το Πεντάγωνο, αλλά έχετε δει και χειρότερα. Έχει ξαλαφρώσει πάρα πολύ ο περιφερειακός, να σας πω, αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα. Φανταστείτε ότι αυτή την ώρα έχει ουρά μόνο στο ύψος του Καρέα, δηλαδή η Λιούπολη πάει τσουλώντας. Η παραλιακή σήμερα είναι ok, σε αντίθεση με χθες που μας προβλημάτισε πάρα πολύ. Μόνο στο κομμάτι από τον Κηφισό μέχρι το Φάληρο, στο ρεύμα προς Πειραιά δηλαδή, θα δυσκολευτείτε. Εξάλλου υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν με τα καράβια για διακοπές. Από τώρα, τελικά λέει, με όσα αντιφατικά ακούμε από το Πασόκ. Τι λες εδώ, Σγουρός Δούκας. Ναι, είπε ο Σγουρός για... Είπε ότι θα δημιουργηθεί θέμα αγεσίας άμα έχει το Πασόκ τρίτο και ότι θέλει, πώς το λένε, και άνοιξε νομίζω θέμα συνεργασίας, νομίζω. Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα Ευάγγελε, σήμερα δεν ξέρω, ξύπνησα και θέλω διακοπές. Απίστευτο, ναι, μόνο εσύ, κανένας άλλος. δεν συμβαίνει σε κανέναν άλλο. 17 και σήμερα παιδιά, μετράμε, μην ξεχνιόμαστε. 17 και σήμερα. Έτσι που λέτε, και έχουμε και τη σύνοδο στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ, όπου τα ξαναφτιάχνουν ο Τραμπ με τον Ερντογάν, ο οποίος Τραμπ του είπε το Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να ξαναβάλει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Οπότε, ό,τι πανηγύρια κάναμε μέχρι στιγμής για τα F-35 τα δικά μας, ότι είμαστε οι μοναδικοί που θα έχουμε εμείς και το Ισραήλ και αποκτάμε υπεροχή στο Αιγαίο και θα τους σκίσουμε και θα τους κάνουμε και θα τους ράνουμε, τώρα μαζεύτε τα, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ θα τους δώσει τους κινητήρες αυτούς για να μπορούν και οι Τούρκοι να έχουν τα αεροσκάφη. Το μοναδικό αγκάθι στην όλη ιστορία είναι να δώσουν τους S-400 που έχουν οι Τούρκοι σε τρίτη χώρα. Δεν νομίζω να δυσκολευτούν να το κάνουν αυτό άμα τα βρει ο Ερντογάν με τον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης τι κάνει δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, ο Ερντογάν τον έχει πιάσει αγκαζέ των άλλων. Ο Μητσοτάκης έχει λιγότερη σχέση με τον Τραμπ από ό,τι είχε ο Τσίπρας, να πούμε. Τι κάνει εδώ πέρα με την Κίμπερλι, ας πιάσει την Κίμπερλι μια μέρα στα μπουζούκια, να πάνε μαζί έναν αργυρό, να τις πιάκουν να σου πω Κίμπερλι, τι γίνεται εδώ με τη φάση μας. Εμείς τι, πού πάει αυτή η σχέση, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, το βλέπετε κάπως σοβαρά ή μόνο situationship.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Τι θα γίνει, λέει, με Ερντογάν και Πούτιν. Είμαι πολύ περίεργος που ο Ερντογάν είναι τεράστιος κολοτούμπας και μόλις πάρει τα F-35 θα ξαναπάει στον Πούτιν. Μωρέ, δεν είναι κολοτούμπας, παμπώνυρος είναι. Μακάρι να είμαστε κι εμείς έτσι. Βέβαια, η Τουρκία έχει και μια γεωγραφική θέση και μια ιστορία που της επιτρέπει να κάνει περισσότερο παιχνίδι με όλες τις πλευρές. Εμείς είμαστε λίγο πιο ταγμένοι στο δυτικό κόσμο. Δεν μπορούμε να παίξουμε πολύ με Πούτιν. Είχαμε παίξει επί ΣΥΡΙΖΑ τότε που ζητούσαμε να μας δώσει ο Πούτιν λεφτά. Το θυμάστε αυτό? Νίκο μου από το Νέο Φάληρο, το είπα αυτό που λες. Καλημέρα. Έλενά μου, τη μεγάλη μου καλημέρα και μια μεγάλη αγκαλιά για αυτό που περνάς. Η Έλενα μας λέει εδώ ότι τη σταματάνε όλο το τμήμα στη δουλειά. Σταματάνε τη δουλειά, τους διώχνουν δηλαδή. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να βρεις κάτι πολύ γρήγορα. Στείλε μου έτσι απλά να μου πεις τον κλάδο για να δούμε τι γίνεται στην οικονομία. Γιατί λένε εδώ, μας παρουσιάζουν μια εικόνα ότι όλα είναι ρόδινα και όλα πάνε καλά. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι. Όχι από το μήνυμά σου και μόνο, αλλά και από άλλα μηνύματα που παίρνουμε έτσι από τον κόσμο γενικότερα. Πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ και είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Το να σε διώχνουν από τη δουλειά καλοκαιριάτικα είναι ό,τι χειρότερο. Είναι γενικά άσχημο, αλλά ειδικά το καλοκαίρι, εκεί που λες θα πάω διακοπές, θα ηρεμήσω. Να σου πω κάτι όμως, δώσω μια συμβουλή. Συμβουλή. Ένα, τέλος πάντων, που το έχω ακούσει από άλλους συναδέλφους που απολύθηκαν καλοκαίρι. Αν έχεις τη δυνατότητα να πας διακοπές, έστω και κάπου κοντά, ή να μπορέσεις να χαρίσεις το καλοκαίρι όσο μπορείς πραγματικά, να μην το σκέφτεσαι καθόλου και να απολαύσεις όσο γίνεται, όσο και να ακούγεται οξύμορο, τις ημέρες που θα έχεις ελεύθερες, γιατί μετά θα βρεθεί η δουλειά. Και το ελπίζω και το πιστεύω, θα βρεθεί η δουλειά και μετά θα λες πω έχασα το χρόνο αυτό που είχα τον ελεύθερο. Βέβαια ακούγεται λίγο πολυτέλεια τώρα αυτά, μην γελιόμαστε, είναι πολύ άσχημο να σε διώξουν τη δουλειά. Εμείς ειδικά στον τομέα του, το δικό μας, έχουμε φάει απολύσεις. Έλενά μου, πραγματικά πολλά φιλιά. Βαγγέλη μου, είναι πάρα πολύ απλό. Ο Ερντογάν θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γίνει αυτό δεν γίνεται να είναι με τον Πούτι. Σιγά μη θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαζός είναι. Για ποιο λόγο να μπει ο Ερντογάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι θα κερδίσει? Καλύτερα είναι εκτός. Καλημέρα στην Αντωνία από την Άξο, μια που είπαμε και για την Κυριακή στην Πάρο. Πια έχουμε πιάσει παροναξία σήμερα. Μηνύματα στο Galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Μου στέλνετε εκεί. Πώς είστε, τι κάνετε? Το πρώτο πινελίκι της ημέρας, ποιος πείραξε? Εδώ μας στέλνει μήνυμα ο Στέλιος. Λέει, Ευαγγέλη, δεν μπορώ, λέει, κάθε πρωί που με το που βγαίνω, λέει, στην Κηφισίας έχει ουρά, έχει μποτιλιάρισμα. Εντάξει, τώρα τι να κάνεις, αυτά είναι τα πρωινά, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Κάτσε να μαλώσεις. Είναι καλύτερα πάντως από το χειμώνα, δεν μπορείς να πεις. Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
4: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Η φίλη μας εδώ, η Έλενα, απολύθηκε από το χώρο των καλλιτικών. Αρχικά μου έκανε εντύπωση, γιατί σκέφτομαι ότι τα καλλιτικά γνωρίζουν άνθηση από όλα. Από την άλλη, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εμπορία των καλλιτικών. Με την έννοια ότι πλέον πάρα πολλά πολλούνται μέσω ίντερνετ. Οπότε πιθανότατα και ο κλάδος προσπαθεί να εξοικονομήσει με θέσεις εργασίας, με λιγότερες θέσεις εργασίας, εν πάση περιπτώσει. Μην ξεχνάτε και όλα αυτά τις πωλήσεις καλλιτικών και τις προσφορές μέσω social. Δηλαδή βγαίνουν οι influencers και λένε με τον κωδικό πίτσα, ξέρω εγώ, λίτσα 2, μπορείς να πάρεις το καλλιτικό αυτό, να στείλεις και να στο φέρουν με πολύ... λιγότερη τιμή, εν πάση περιπτώσει. Γίνονται πολλές συναλλαγές, αγοραπολισίες μέσω social. Έλενα μου, δυστυχώς αυτό είναι το κομμάτι που έχει φάει τον κλάδο. Έχουμε καταντήσει λύση σαν τα μπουζούκια να έχει δουλειά μόνο Παρασκευή, Σάββατο και αυτό με το ζόρι. Εδώ ένας άλλος γράφει τι έχει να πει ο Ποτσέπης για όλα αυτά που συμβαίνουν μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη. Είμαστε πολλοί που περιμένουμε να τα ακούσουμε.
12: Το γεγονός ότι χάνονται θέσεις εργασίας στον χώρο των καλλιτικών. Φταίει και μόνο η αριστερά. Γιατί φταίει η αριστερά? Γιατί οι αριστερές δεν βάβονται. Άμα οι αριστερές βαφόντουσαν και βάζανε μακιγιάζ, έτσι και δεν ήταν τα γάρια, τότε δεν θα φεύγουν θέσεις εργασίας. Άντε φταίει!
11: Τα λέω καλά, στα εξήγησα. Κάπως έτσι. Ο Ποτσέπης δεν ξέρω τι θα έλεγε στο θέμα αυτό. Έγινε η πρεμιέρα η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στην Ελλάδα κυρίως, γιατί την ωραία Ελένη την παίζει μια Αφροαμερικανίδα ηθοποιός, που δεν θυμάμαι καν το όνομα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο κιόλας. Και σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι πολύ πιο προχωρημένο. Θα μπορούσε την ωραία Ελένη να την παίζει ένας Αφροαμερικάνος. Και να ήταν και άλλου ύφους η ταινία. Βέβαια, η ωραία Ελένη είναι από τη Σπάρτη. Οπότε ήταν από τη Σπάρτη, μάλλον. Οπότε το καλοκαίρι δεν ξέρω αν έχετε κατέβει στη Σπάρτη. Εντάξει, είναι λίγο έτσι, το χρώμα είναι λίγο πιο σκούρο. Οπότε μπορεί να το σκέφτηκε έτσι ο Νόλαν. Μην είστε ρατσιστές, δείτε την ταινία πρώτα. Είναι ένας πειραματισμός. Και τι έγινε που η ωραία Ελένη δηλαδή είναι μαύρη στην ταινία? Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ωραία η ταινία. Λέει, αλλάζει, λέει, τις ιστορικές. Είναι ιστορική ανακρίβεια. Γιατί ο Ματ Ντέιμον, δηλαδή, τι ήταν, Έλληνας? Αμερικάνος, από τη Βοστόνη είναι. Απλά είναι λευκός, είναι θέμα ρατσιστικό, δεν είναι θέμα ιστορικής ανακρίβειας. Για να δούμε, η ταινία θα είναι καλή ή θα είναι καμιά φόλα? Αυτό είναι το θέμα, εν πάση περιπτώσει. Μια ταινία που πάντως είχε απουσία Ελλήνων ηθοποιών, αυτό είναι το μόνο στο οποίο συμφωνώ. Δηλαδή θα μπορούσε όντως ο Κρίστοφερ Νόλαν στην περίπτωση αυτή να βάλει και κανέναν Έλληνα, ρε παιδί μου, έτσι για τα μάτια του κόσμου.

Σκοπός, λέει, μιας ταινίας είναι να εγκληματιστείς. Αυτό το λες εσύ, είναι υποκειμενικό, δεν είναι. Άλλος μπορεί να θέλει να προβληματιστεί. Άλλος θέλει να δει μια ταινία για να διασκεδάσει. Τι θα πει να εγκληματιστείς. Αν η ωραία Ελένη είναι, λέει, στην ταινία μαύρη, Κινέζα ή Ινδί, ενώ στην πραγματικότητα είναι λευκή, ήταν λευκή, σε αποξενώνει απλά. Καταρχάς, να σου πω ότι δεν υπάρχει πραγματικότητα, γιατί η Ιλιάδα είναι ένα έπος, δεν είναι ιστορία, είναι ένα fiction ουσιαστικά, είναι ένα μια φανταστική μια ιστορηματική αφήγηση, ένα έπος ουσιαστικά, το οποίο βασίζεται σε κάποια ιστορικά δεδομένα. Δεν υπάρχει πραγματικότητα για ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη ήταν, μπορεί να είναι και ένα έβριμα του Ομήρου, εν πάση περιπτώσει. Ένα παραμύθι, να το πούμε έτσι, λαϊκά. Τώρα, σε αποξενώνει απλά, δηλαδή το γεγονός ότι ο Οδυσσέας μιλάει, όλοι στην ταινία μιλάνε αγγλικά, δεν σε αποξενώνει? Σε αποξενώνει ότι είναι μαύρη η Αφροαμερικανή, η ωραία Ελένη? Μπας πει, εντός, εντάξει, αυτά να περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Πάμε λίγο στα γκάλοπ. Έχουμε νέο γκάλοπ που φέρνει τη Νέα Δημοκρατία να περνάει το Τζίπρα με 13%, κάπου εκεί. 30,1% η Νέα Δημοκρατία. Είδες ο Βυσκαδουράκης, που κοροϊδεύεται. Να πως ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία. Με Βυσκαδουράκη και Σκουλό. Και σημαίες και με τα μπουρλα. Στη δεύτερη θέση με 17,4% η Ελλάς. Το Πασόκ τρίτο πάλι με 12,3%. Αντιστεκόμαστε σε όλους, λένε το Πασόκ δεν θα βγει τρίτο. Η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Καριστιανού 7,4% βλέπω και ξανά πέφτει. Η Καριστιανού δεν τα πάει πολύ καλά, η αλήθεια είναι, δηλαδή έδειχνε περισσότερα πράγματα, βέβαια με τις κινήσεις και όλα αυτά που ακούστηκαν με τα στελέχη να την κράζουν και να αποχωρούν και με τις θέσεις τις οποίες είναι λίγο χώρου Βελόπουλου, ρε παιδί μου, δηλαδή εκεί θα παλέψουν για την θέση της λαϊκής δεξιάς, από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια ο Βελόπουλος εδώ την περνάει με 8,8%. Η Ελπίδα, όπως είναι το κόμμα της, λέγεται, έχει 7,4%. Το Κουκουέ είναι χαμηλά, 5,5%. Η Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου με 3,1%. Η Λατινοπούλου πήγε να δώσει συνέντευξη στο Λάγιο. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί πάνε και δίνουν συνέντευξη σε δημοσιογράφους. Η Λατινοπούλου πήγε και έδωσε συνέντευξη σε σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εγώ δεν θα σχολιάσω. Η πλεύση ελευθερίας καταποντίζεται στο 3%, είναι στο όριο δηλαδή να μπει στη Βουλή. Πιστεύω ότι πάρα πολύ χαίρονται με αυτό. Δηλαδή, και μόνο η ιδέα ότι η Κωνσταντοπούλου δεν θα μπει στη Βουλή κάνει πάρα πολλούς χαρούμενους αυτή τη χώρα. Ο Βαρουφάκης είναι στο 2,9. Η έκπληξη θα είναι να μπει ο Βαρουφάκης και να μείνει εκτός η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Κασελάκης 2,5%. Να τα λες. Ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα τραγικό ποσοστό, 0,7%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,6% και άλλο ψηφίζουν στον Γκάλοπ 5,1%. Θα έχουμε αγωνία πολύ, θα έχουμε πολύ τζέρτζελο, παιδιά, στις εκλογές και μέχρι τις εκλογές, οι οποίες δεν ξέρουμε και πότε θα γίνουν. Αλλά άλλοι ποντάρουν στο Σεπτέμβρη, άλλοι όχι. Μάλιστα νομίζω δώσαν και μια ημερομηνία τώρα τα ρεπορτάζ, λέει 27, κάτι τέτοιο.

0: Να σε καλά, εσύ που μου στείλεις το μήνυμα εδώ, μου φύγει ο καφές από τη μύτη. Λέει Τσιτσιπάς και Κασελάκης δυσφημίζουν το τένις. Πάμε για ένα σύντομο break, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
11: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
12: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
13: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και στον εορτάζοντα πρωθυπουργό μας. Καλημέρα στη Δήμητρα από την Καλυθέα. Λέει, σήμερα θα κάνω το πρώτο μου μπάνιο, αλλά φοβάμαι τους λαγοκέφαλους. Παντού ακούω ότι τσιμπάνε. Καταρχάς δεν τσιμπάνε, δαγκώνουν. Δήμητρα, μη μασάς. Θα μασίσουν αυτοί.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό για μπάνιο. Στην Αττική αναμένει τηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί ως το απόγευμα πρόσκαιρα 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 29. Είναι λίγο περίεργα τα δημοσιεύματα που γράφουν για επερχόμενο καύσωνα. Εγώ δεν το βλέπω πουθενά. Δηλαδή, βλέπω προβλέψεις οι οποίες τις επόμενες μέρες θα είναι στο ίδιο πλαίσιο με το σημερινό. Και μάλιστα την Πέμπτη δίνει και λίγο βροχούλα το απόγευμα. Καλημέρα στον Παύλο, ο οποίος λέει: δεν τη δάκωσε στην καροτίδα, ρε Βαγγέλη, στην Πάτρα την κυρία ο λαγοκέφαλος. Μαχαίρι της έβγαλε. Λέει, καλημέρα στην Αμαριλίδα, καλημέρα στη Φίβη, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν. Στείλτε μου μηνύματα στο Instagram V Χαρισόπουλος και στο galaxy92.gr. Στην Βρετανία έχουν μεγάλο πρόβλημα με τα ψυγεία. Τα ψυγεία τους δεν αντέχουν στον καύσωνα που έχουν οι τσομπάνιδες, που πάμε και μας ζητάνε 200 ευρώ να μείνουμε σε μια τρόγλη και δεν έχουν ψυγεία να βάλουν. Λοιπόν, έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη Βρετανία, παιδιά. Γενικώς όλη την Ευρώπη με το θέμα του καύσωνα. Λες, ο Θεός μου φέτος δηλαδή έκλεισε τα μάτια στην Ελλάδα. Το χτυπάμε ξύλο. Έχουν βγει όλες τις παραλίες. Λέει, severe pressure. Σημαντική, λέει, πίεση στα ψυγεία που έχουν τα σούπερ μάρκετ. Φαντάζομαι, δηλαδή, για τα ψυγεία να μην αντέχουν στον καύσωνα. Καλά, φαντάζομαι, ψυγεία είναι πρώτον. Και δεύτερον, πόσο καύσωνα έχουν. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η Ευρώπη από αυτό το καλοκαίρι θα αρχίσει λίγο να προσαρμόζεται στην όλη υπόθεση, γιατί συνειδητοποιούν πλέον ότι ο καύσωνας δεν είναι ένα περαστικό φαινόμενο, είναι πλέον μια καθημερινότητα το καλοκαίρι. Καλημέρα στην Ανθή. Έχουμε τραγουδάρες για τη συνέχεια. Έχουμε Σάντρα, έχουμε Brian Ferry και έχουμε και Spiller Groove Jet. Καλημέρα σε όλους.
1: Galaxy 92.
0: Όπα το αεροπλάνο, όπα ήρθε. Καθυστέρησε εμένα, αλλά ήρθε. Coffee or tea?

0: Όσοι έχετε ζήσει τα μεγάλα κλαμπ της παραλιακής στο τέλος της δεκαετίας των 90 και στις αρχές των Zeros, αυτό το τραγούδι λέει πολλά σε εσάς. Έτσι ανέμελα καλοκαίρια, με χρήμα να ρέει, με κοκτέιλάρες, με αέρα, με καλοκαιρινό έτσι αεράκι. Όταν τα κλαμπ ακόμα ήταν καλοκαιρινά, θερινά και δεν πήγαινες μέσα να σκάσεις και να υδρώνεις και να σε χτυπάει το αρκουδίσιον. Ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ γίνεται και θα σας δώσουμε εισιτήρια γι' αυτό, διπλές προσκλήσεις. Το Summer Nights Horror Things 2026. Τέσσερις νύχτες χωρίς φεγγάρι, τέσσερις ταινίες, τέσσερις εφιάλτες για τους λάτρεις των ταινιών τρόμου και γενικά της κουλτούρας αυτής, των παλιών καλτ ταινιών. 9 με 12 Ιουλίου γίνεται, μεθαύριο ξεκινάει, στο Σινέ Σινόμπο Μασκότ, είναι ένα θερινό φοβερό στον Ταύρο, στην Κωνσταντινουπόλεως 2, στο Πάρκο Ηρώων. Θα σας δώσουμε τώρα δύο διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου για την ταινία Παρασκευή και 13 The Final Chapter. Οι πόρτες ανοίγουν 8:30. Παρά τον τίτλο της, τεράστια εισπρακτική επιτυχία της εξασφάλισε τη συνέχεια του franchise για πολλά ακόμη χρόνια. Δηλαδή δεν ήταν το τελευταίο κεφάλαιο το Final Chapter που γυρίστηκε το 1984. Για πολλούς φίλους της σειράς παραμένει μέχρι σήμερα η πιο σκοτεινή και ολοκληρωμένη εμφάνιση του Jason. Έχει ακόμα φοβερές ταινίες. Έχει το Child's Play στις 9 Ιουλίου, την 5η. Έχει τον Εφιάλτη στο δρόμο με τις Λεύκες, το 3, στις 11 Ιουλίου. Και στις 12 Ιουλίου έχει τον Εξορκιστή 3, ένα φοβερό φεστιβάλ horror ταινιών. Σας δίνουμε τώρα το mail για να στείλετε το mail σας για τις προσκλήσεις. studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr. Δύο διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Και προσέξτε, εκεί στο θερινό που έχει μέσα στο Πάρκο Ηρών, έχει ένα δασάκι. Το δασάκι αυτό θα είναι θεματικό, δηλαδή θα περπατάς και θα υπάρχουν διάφορα φαντάσματα και διάφοροι τρομακτικοί τύποι που θα σε τρομάζουν σαν να είσαι σε ένα τρενάκι του τρόμου. Ένα εκπληκτικό φεστιβάλ που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια, νομίζω 4-5. Φέτος γίνεται σε ένα πολύ ωραίο χώρο στο Σινόμπο Μασκότ, στην Κωνσταντινουπόλεως 2. studio@galaxy92.gr για τις προσκλήσεις σας. Σε αγαπώ, λέει Βαγγέλη, που έβαλε στο τραγούδι αυτό, το Groove Jet. Όντως θυμίζει τις καλές εποχές. Είμαστε συνομήλικοι, λέει η Άντζελα. Καλημέρα και πάλι. Δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, λέει ο Τζανέτο. Τι να κάνουμε, Τζανέτο. Συγγνώμη που δεν σε ενδιαφέρει το Μουντιάλ, το μεγαλύτερο γεγονός, το αθλητικό του κόσμου. Θα πούμε για την Taylor Swift συνέχεια. Μείνε εδώ.
1: Galaxy 92.
0: Και μια που λέμε για παλιές ωραίες, ωραία καλοκαίρια, να σας μεταφέρω στο καλοκαίρι του 1985. Τότε που η Σάντρα και ο Μισελ Κρετού ήταν το πιο hot ζευγάρι της μουσικής, τουλάχιστον στην υπηρετική Ευρώπη.

0: Galaxy 92. Amazing music.
1: Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σταματήστε να μου στέλνετε μηνύματα. Δεν γιορτάζει ο Κυριάκος. Το ξέρω ότι δεν γιορτάζει ο Κυριάκος σήμερα, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιορτάζει σήμερα. Τι να κάνουμε, ο ίδιος το είπε, εγώ του το είπα. Σήμερα γιορτάζει Κυριακή. Οι Κυριάκοι γιορτάζουν 29 ή 30 Σεπτεμβρίου, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είχε συνδυάσει όντως με την νίκη του το 2019 και λέει ότι γιορτάζει σήμερα. Τι να κάνουμε τώρα, το πάρουμε πίσω. Άντε, λοιπόν, φτάνει, μην μου στέλνετε άλλα μηνύματα με τον Κυριάκο, έχω γκώσει. Κοτσαρίκο! Βοήθα, ρε φίλε. Έχει γίνει χαμός στην Αυστραλία με την δήλωση του Πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος πήγε σε μια εκπομπή με μια κωμικό. Ξέρετε, αυτά τύπου στην αγκαλιά του Φάνη. Λοιπόν, και εκεί τον είχε ρωτήσει, το ρώτησε η Anchor Woman, ας πούμε, η παρουσιάστρια μάλλον, όχι Anchor Woman, η παρουσιάστρια, η κωμικός Νίκη Όσμπορν. Το ρώτησε, του κάνει ένα τεστ, αυτά τα χαζοτεστ, τα διλήμματα, τριλήμματα που κάνουν στις εκπομπές αυτές, και λέει, υπάρχει ένα τεστ που λέει, ξέρω εγώ, shag, marry or date, δηλαδή με ποια θα πήγαινες στο κρεβάτι, να το πω ευγενικά, ποια θα παντρευόσουνα και με ποια θα έβγαινες ραντεβού, και σου βάζουν τρεις προσωπικότητες, τρεις γυναίκες, και έβαλαν την Kylie Minogue, την Nicole Kidman και την Ρόντα Μπέρτσμορ, που δεν έχω ιδέα ποια είναι. Προφανώς είναι κάποια Αυστραλή, η οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστή για κάποιο λόγο. Και ρώτησε τώρα τον πρωθυπουργό της χώρας, έτσι. Δηλαδή, το λέει Shag, marry or date. Και λέει Kylie Minogue, Μπέρτσμορ ή Nicole Kidman. Και λέει, να σας πω, λέει, συγγνώμη, λέει, έχω παντρευτεί εδώ, λέει, και 6 μήνες. Προσπάθησε να αποφύγει, δηλαδή, την παγίδα ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας. Σου λέει, παντρεύτηκα τώρα, τι με ρωτάτε, ξέρω εγώ. Και λέει, εντάξει, λέει, πες, λέει, ότι γίνεται, ρε παιδί μου, του λέει η παρουσιάστρια. Και λέει, εντάξει, λέει, άμα συνέβαινε αυτό, τότε να πω ότι Kylie Minogue. Λέει, θα τα κάνεις, λέει, και τα τρία με την Kylie Minogue, δηλαδή, και θα πήγαινες, λέει, θα έκανες σεξ. Τον πρωθυπουργό της χώρας ρωτάει τώρα, έτσι. Και θα την παντρευόσουνα και θα βγαίνεις, λέει, ραντεβού μαζί της. Λέει όλα, λέει, είναι, η Kylie είναι υπέροχη. Και έγινε χαμός, του λέει, κάτσε ρε φίλε, είσαι πρωθυπουργός, τώρα είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα. Και βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Εν τω μεταξύ, απ' τη μία λέμε η πολιτική να είναι cool και να είναι χαλαρή και να πηγαίνουν στα late night και τα λοιπά. Και απ' την άλλη λέμε, α, γιατί το είπε αυτό, του κουνάμε το δάχτυλο. Φανταστείτε όμως τώρα για τις διαστάσεις, τώρα τι διάσταση του πράγματος μιλάμε. Είναι σαν να πήγαινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλεσμένος στο Φάνη Λαμπρόπουλο και να του λέγε ο Λαμπρόπουλος, Βύση Βανδύ Ελληνίδου. Με ποια θα έβγαινες, ποια θα παντρευόσουν και ποια θα έπαιρνες στο κρεβάτι. Και την άλλη, ξέρω εγώ, ο Μητσοτάκης τη Βύση. Α, όχι, αυτός είναι άλλος πρωθυπουργός. Συγγνώμη, τον μπέρδεψα.
0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
10: στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές με το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης σε συνέντευξή του στον Real FM. Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, λέγοντας πως ενισχύει τη διαφάνεια και προστατεύει τους καταναλωτές. Άνοδο σημείωσαν το Μάιο τα επιτόκια καταθέσεων, ενώ των χορηγήσεων μειώθηκαν, με αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων να μειωθεί στις 4,3 εκατοστιαίες μονάδες από 4,45 που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Λίγες ημέρες απέμειναν πριν την αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεοι έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα MyAD της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

0: 14 και σήμερα. Όχι για εκλογές, για διακοπές, έτσι. Μπερδευόμαστε. Πλέον είναι λίγο παρεξηγήσιμο τώρα. Λέει, τι μετράει αυτός τώρα. Αυτός είναι ο Τσάρλι ο Πουθ. How long? Καλημέρα στη Μάρθα που λέει η Αγία Κυριακή είναι και Αγία Προστάτηδα κατά της κατάθλιψης. Οκ, το δέχομαι και αυτό. Βέβαια, αν έχετε κατάθλιψη, καλύτερα να απευθύνετε σε ψυχολόγο. Θέλω να πω, μην κάνετε το σταυρό σας, δεν θα περάσει έτσι. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι είναι 8 και 28 και είναι η ώρα να πάμε να δούμε λίγο την κίνηση. Άμα παίξει κιόλας, καλά θα ήταν. Άμα πατήσω και το κουμπί. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, είναι 8 κουμπιά εδώ. Sorry. Πολύ αυξημένη κίνηση. Ο Κηφισός χειροτέρεψε λίγο από την προηγούμενη φορά που τον αφήσαμε. Από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την. Μέχρι την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός με δυσκολίες μεγάλες μεταξύ Λεωφόρου Δημοκρατίας και Λεωφόρου Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα, δηλαδή για Ελευσίνα, θα σας δυσκολέψει από την Ανθούσα μέχρι την Λεωφόρο Πεντέλης. Η Μεσογείων στην κάθοδο έχει πρόβλημα. Η Κηφισίας κυρίως στην άνοδο. Η κάθοδος της Κηφισίας είναι υποδειγματική από το Μαρούσι μέχρι το. Το φάρο ψυχικού, αλλά η άνοδος έχει τρία σημεία που θα δυσκολέψουν: ψυχικό, χαλάνδρι και σίδερα χαλανδρίου. Προσέξτε λίγο την Αλίμου Κατεχάκη και τη Βενιζέλου στην Ηλιούπολη που τη ματιάσαμε. Λέγαμε προηγουμένως ότι δεν είχε κίνηση, τώρα άρχισε και κοκκινίζει. Η Παραλιακή έχει πρόβλημα μεγάλο στην άνοδο από το ύψος πριν τη Συγκρού μέχρι να φτάσετε Πειραιά. Κατά τα άλλα είναι καλά, η Συγκρού η ίδια από τον Νέο Κόσμο και πάνω. Η Λεωφόρος Αθηνών με προβλήματα μεγάλα και στην είσοδο και στην έξοδο. Και όταν λέμε είσοδο εννοούμε από τον Ελαιώνα μέχρι τον Κηφισό. Το κέντρο, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, προβληματικές. Όπως πάντα, έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα είναι. Μηνύματα στο galaxy92.gr μου στέλνετε. Ποιος σας πείραξε, ποιος ενόχλησε. Εδώ είμαστε εμείς να τα λύσουμε όλα. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα, το λέω και το ξαναλέω, θα γίνει αυτό, είναι δέσμευση, δεν είναι σαν αυτά που κάνουν τα κόμματα που λένε και ξελένε, εμείς λέμε και δεσμευόμαστε. Οι μισές ειδήσεις σήμερα έχουν Άδωνη Γεωργιάδη, ρε φίλε, πραγματικά. Και μια που λέγαμε για Άννα Βύση, να σας πούμε ότι ο Σαμαράς ανοίγει, λέει, το μέτωπο της κυβέρνησης με το θέμα του Predator, έτσι. Διότι προσέφυγε, το είπα επιτέλους, προσέφυγε στη δικαιοσύνη για την υπόθεση του Predator. Το κόμμα δεν βλέπω να γίνεται, πρόεδρε, το κόμμα δεν βλέπω να γίνεται, βιντεάκια στο TikTok βλέπω, Predator βλέπω, κόμμα δεν βλέπω, τι γίνεται τελικά. Εν τω μεταξύ τον έχουν και μια φωτογραφία, το Σαμαρά, ο οποίος έχει γεράσει ο άνθρωπος, τον έχουν μια φωτογραφία εδώ στο πρώτο θέμα, το μαλλί του είναι σχεδόν μοβ. Κάτι έχει γίνει με τη φωτογραφία. Δεν είναι έτσι το μαλλί κανονικό. Ας τη φτιάξουν λίγο εκεί πέρα του ανθρώπου. Είναι σαν αυτό το κομμωδινί. Βαγγέλη, τσαλακώνονται δημοσίως πολιτικοί. Μόνο όσοι από αυτούς ξέρουν ότι είναι πολύ ικανοί. Εμείς δεν έχουμε τέτοιους. Πες τώρα, δεν μιλά σωστά. Έχουμε πολιτικούς που τσαλακώνονται. Αλλά άμα από ποιοι είναι, θα πείτε ότι είμαι μεροληπτικός. Πάντα ναι και τα λοιπά. Λοιπόν, Brian Ferry, White Town, London Beat και Duffy έρχονται στον Galaxy. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Θα το προλάβω, θα το προλάβω. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Φέτος στο Ρίτζεσι Καζίνο Μονπαρνές μέχρι τις 12 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 μέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο φουλ με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη, special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα και έχει ματσάρες. Τώρα επιτέλους έχουμε μπει σε μια φάση που βλέπουμε μάτς έτσι, με αγωνία. Βέβαια το χθεσινό ήταν λίγο μάπα, το Ισπανία-Πορτογαλία. Και η Ισπανία στο 90 φεύγα. Όλα τα μάτς κρίνονται στο τέλος σχεδόν. Είναι χιτσκοκικά τα μάτς. Σήμερα έχουμε Αργεντινή, Αίγυπτο και Κολομβία, Ελβετία. Και τελειώνει η φάση των 32, είναι αυτή. Τα έχω μπερδέψει, νομίζω το 32 ή το 16. Εν πάση περιπτώσει. Μετά πάμε στα πρωιμή τελικά.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
11: Και ήρθε η ώρα να δώσουμε τις τελευταίες προσκλήσεις για την παράστασή μου αύριο το βράδυ, που σας θυμίζω δεν είναι τυχαία ημέρα. 4η 8 Ιουλίου είναι η μέρα που δεν έχει καθόλου μπάλα. Άρα δεν έχετε καμία δικαιολογία να μην έρθετε. Έχει επιλεγεί πολύ προσεκτικά. Και σας δίνω τώρα το σύνθημα. Στο Instagram με κάνετε follow στο V Χαρισόπουλος VH. Κάνετε follow και τον Galaxy 92 FM. Δύο follow δηλαδή. V Χαρισόπουλος στο Instagram και Galaxy 92 FM. Οι τρεις πρώτοι που θα μας κάνουν follow κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για αύριο στο Θεατράλε στις 9. Στην Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Πολύ ωραία θα περάσουμε. Έχουμε και κλιματισμό, τα πάντα. Χαμός. Θα έχουμε και opening από τον φοβερό ελληνοαμερικάνο κωμικό George Καρμοκολιάς ή Γιώργο Καρμοκολιά. Έχει και πάρα πολύ ωραίο επώνυμο. Τον περιμένω φοβερός, θα τον δείτε και στην αρχή. Όλα αυτά αύριο λοιπόν Τετάρτη στις 9 στο Θεατράλε. Τώρα στο Instagram follow και σε λίγο οι νικητές. Βεβαίως όλα τα μηνύματά σας μπορείτε να στέλνετε στο Galaxy 92. Στο galaxy92.gr. Αυτά είναι τα άλλα μηνύματα, όχι για την παράσταση. Καλημέρα στο Γιάννη από τη Σύρο. Λέει: πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι ώστε να καταφέρεις να χαρεί με την ήττα της εθνικής σου ομάδας σε ένας ολόκληρος πλανήτης. Λες για τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει τώρα, δεν νομίζω ότι χάρηκαν όλοι τόσο πολύ. Θα να πω. Ήταν θέμα της παρέμβασης τόσο πολύ. Το μεταξύ το αντιμετώπιζαν όλο στο Λευκό Οίκο μέσα σαν να δεν έγινε και τίποτα. Ρε παιδί μου, σιγά πήραμε ένα τηλεφωνάκι. Παράγκα ο Τραμπ! Πρώτη φορά ρε φίλε, παράγκα από Αμερική, ε! Όλα τα είχαμε δει. Αλλά παράγκα στο ποδόσφαιρο.

Ματάρα του London, Beat, I've been thinking about you από τα ηρωικά 90s. Οι νικήτριες για το διαγωνισμό για τις προσκλήσεις στο Θεατράλε αύριο στο stand-up comedy είναι η Vivian Καλυμνίου, η Dominique Αγαπητού και η Σοφία Βαλούτη. Vivian Καλυμνίου, Dominique Αγαπητού, Σοφία Βαλούτη. Θα μπείτε αύριο στο Θεατράλε, θα πείτε το όνομά σας με ένα ακόμη άτομο μαζί, παρέα, θα κάτσετε και θα δείτε την παράσταση. Να ξέρετε ότι δεν περιλαμβάνεται ποτό στην πρόσκληση ούτε στο εισιτήριο. Οι υπόλοιποι όσοι δεν είχατε προσκλήσει, γιατί αύριο δεν θα δώσω, ήταν η τελευταία ευκαιρία. More.com, παίρνετε εισιτήριά σας από εκεί και έρχεστε την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στο Θεατράλε, στην τελευταία παράσταση τη σεζόν, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν, δεν έχει άλλες για φέτος, από Σεπτέμβρη πάλι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει τηλεοπτικά με αυτήν την κόντρα απογευματινή, με την αλλαξοσταθμιά θα την πω εγώ, όπου το Studio 4 μένει ως τίτλος στην ΕΡΤ, αλλά οι συντελεστές του Studio 4, δηλαδή η Νάνση Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, μετακομίζουν στο Sky την ίδια ώρα περίπου, οπότε απέναντί τους θα έχουν Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο μαζί με Γιάννη Κορδόνη. Ένα τρίο που είναι και ραδιοφωνικό, είχε η Κατερίνα εκπομπή στον Αντένα Σαββατοκύριακο, που ουσιαστικά παίρνει μεταγραφή τώρα, πάει στην ΕΡΤ, οπότε θα έχουμε Καραβά του Φερεντίνο αντίον Αναγνωστόπουλου Ζαμπέτογλου. Πολύ ενδιαφέρον θα έχει αυτή η μάχη, γενικώς η απογευματινή ζώνη φαίνεται ότι δυναμώνει. Βέβαια η απογευματινή ζώνη, επειδή ξέρω ότι την έχω φάει με το κουτάλι και την τρώω ακόμη, να ξέρετε ότι είναι από τις πολύ πιο δύσκολες ζώνες, γιατί είναι ένα πολύ ετερόκλητο κοινό και είναι λίγο, έχει λίγο απ' όλα. Έχει λίγο ενημέρωση, έχει λίγο ψυχαγωγία, έχει λίγο τόνο, έχει λίγο τάλο. Και πέρσι ειδικά για τον Sky ήταν ηλεκτρική καρέκλα. Δεν κάνω λάθος, πέρσι ήταν που ξεκίνησε με την Τατιάνα Στεφανίδου που κόπηκε αμέσως. Μετά κάπως άλλαξε η ζώνη, πήγε ο Τσουρός, ο οποίος Τσουρός του μετρούσαν τις μέρες, όχι στο κανάλι αλλά όλοι οι υπόλοιποι, πότε θα τον κόψουν, πότε θα τον κόψουν. Τέλειωσε αυτή η εκπομπή που σημείωσε ποσοστά ναδύρ, δηλαδή για τηλεοπτική εκπομπή ειδικά στο Sky. Μετά το γυρίσαν στις ελληνικές ταινίες. Μετά πήγε να γίνει ένα παιχνίδι, ένα τραγουδιστικό reality απογευματινό. Δεν έγινε ούτε αυτό, γιατί έπαιξε μια εβδομάδα, δύο και δεν τους άρεσε. Γενικώς η απογευματινή ζώνη του Sky έπασχε. Αλλά νομίζω τώρα με Ζαμπέτογλου Αναγνωστόπουλο ποντάρει πολύ, έτσι. Να δείξει, έχει μεγάλα φόντα για να κάνει τη διαφορά. Θα δούμε βέβαια, είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Γενικώς στην τηλεόραση, τα έχουμε ξαναπεί, θα δείτε πολλές αλλαγές του χρόνου. Για τη συνέχεια, Duffy Freak Power. Προλαβαίνουμε, βεβαίως προλαβαίνουμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strom. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
11: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
12: Τα πάντα!
11: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
13: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ο Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, χρόνια πολλά στις Κυριακές και στον ένα Κυριάκο που γιορτάζει σήμερα. Τι γίνεται, παιδιά, έχουμε κανονίσει διακοπές ή ακόμη πάμε στο φλού, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται. Δηλαδή δεν καταλάβαμε πότε φτάσαμε στη μέση του καλοκαιριού. Πλάκα-πλάκα την επόμενη εβδομάδα θα είναι 15 Ιουλίου. Άρα πάει το μισό. Πρέπει να κάνουμε κάτι με τις διακοπές, δεν ξέρω. Σαχώνω. Το λέω πιο πολύ για να αγχωθώ εγώ. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 10 και είμαι εδώ για να σας ενημερώσω για τα πάντα και να σας πω και τι καιρό θα έχει σήμερα.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Να, το ρωτάει και ο Ανδρέας. Λοιπόν, φίλε Ανδρέα, άκου να δεις. Σήμερα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, άνεμη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί ως το απόγευμα πρόσκαιρα 4 έως 6 παρακαλώ μποφόρ. Πολύ αέρα. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 22 σε 29 βαθμούς Κελσίου μόνο σήμερα, το οποίο εμένα με ευχαριστεί πάρα πολύ. Άλλους εκνευρίζει, θα μου πεις περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Σας έχει τύχει ποτέ να μαλώσετε με το σόι σας, την οικογένειά σας, να μένετε σε άλλη πόλη και να πρέπει να γυρίσετε στην παλιά σας πόλη, στο Πατρικό, αλλά να έχετε πλακωθεί και να μην ξέρετε αν θα σας φιλοξενήσουν ή όχι? Το έχει πάθει αυτό ο πρίγκιπας Χάρη, που έχει ξεσπάσει νέα αντιπαράθεση μεταξύ του και φυσικά της Μέγκαν Μάρκλ και του παλατιού του Μπάκινγχαμ για το που θα μείνει όταν πάει στο Λονδίνο σε λίγες μέρες. Έχει κάποιες υποχρεώσεις εκεί. Το παλάτι ανακοίνωσε ότι ο Δούκας του Σάσεξ, είχα την εντύπωση ότι έχει απαρνηθεί τον τίτλο πάντως, δεν θα φιλοξενηθεί στο Μπάκινγχαμ αυτή την εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του είχε υποστηρίξει νωρίτερα πως είχε αποδεχθεί σχετική πρόσκληση. Ο Χάρη λέει ότι του είπε το Μπάκινγχαμ το κτίριο, όπως λέει και ο Βυσκαδουράκης, με πήρε το κτίριο το Μαξίμου. Τον πήρε το παλάτι τηλέφωνα και του λέει: εδώ παλάτι, θα μείνεις στο παλάτι? Και λέει ο Χάρη: ναι, θα μείνω. Αλλά λέει το παλάτι λέει άλλα. Πηγές του παλατιού ανέφεραν ότι ο Χάρη δεν απάντησε εγκαίρως στην προσφορά για διαμονή. Είχε και τέτοιο, είχε deadline σε βασιλική κατοικία, και πως ενημερώθηκε το βράδυ του Σαββάτου τελικά δεν θα μπορούσε να μείνει στο Μπάκινγχαμ. Εκπρόσωπος του Χάρη δήλωσε ότι παρά την αρχική ανακοίνωση της ομάδας του, η πλευρά του αντιλαμβάνεται πως η προσφορά φιλοξενίας τελικά αποσύρθηκε, χαρακτηρίζοντας την απόφαση απογοητευτική. Ο ένας ρίχνει στον άλλο το φταίει. Ανακοίνωση της ομάδας του, η πλευρά του αντιλαμβάνεται πως η προσφορά φιλοξενίας τελικά αποσύρθηκε, χαρακτηρίζοντας την απόφαση απογοητευτική. Ο ένας ρίχνει στον άλλο.

0: Το ιστορικό soundtrack του Rocky, του 3 νομίζω, τότε που ήταν ο Σταλόν εναντίον του Απόλο, ε. Καλά δεν τα λέω. Καλημέρα, καλημέρα, Good Galaxy 92. Έτσι για να δροσιστούμε λίγο να πάμε σε περιβάλλον διακοπών. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου απέδρασαν, όχι από το Αλκατράζ, αυτό όταν ακούω απόδραση, απέδρασαν λέει. Σιγά να λες και είναι, περνάνε κανένα μαρτύριο. Απέδρασαν λέει, έκαναν απόδραση εξπρες στα Λιχαδονίσια. Και ξέρετε, μέσα στο μυαλό μου αμέσως ήρθε ποια Λιχαδονίσια ρε φίλε. Η άλλη πάει στον Παλί και κουνάει τις ρουπίες έτσι να πούμε πέρα δόθε. Και εσύ στα Λιχαδονίσια, αυτή είναι η απάντησή σου. Δεν μπορείς να πας κάπου λίγο πιο, γιατί τα Λιχαδονίσια έχουν το υποκοριστικό οι Σεϊχέλες της Ελλάδας. Κανονικά πρέπει να πας στις κανονικές Σεϊχέλες. Δεν μπορεί άλλη να πηγαίνει στον Παλί να πούμε και να το παίζει η ιστορία και εμείς εδώ στα Λιχαδονίσια πρέπει να απαντήσεις με κάτι καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν χτυπάει Λιχαδονίσια. Εκεί δεν ξέρω αν είχε και γκέι, γιατί η Ελληνίδο έχει πει ότι φοβάται πιο πολύ τους άντρες που την πέφτουν λέει στο σύντροφό της παρά τις γυναίκες. Μπορεί να ήταν έτσι ένα πιο safe περιβάλλον για εκείνη. Λιχαδονίσια λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραία, δεν έχει τύχει να πάω, αλλά αν έχετε πάει εσείς μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας εδώ. Πάντως το έχουν πουλήσει πολύ ωραία αυτό το Σεϊχέλες της Ελλάδος, γιατί το θυμάμαι από παλιά και πολλές φορές το marketing βοηθάει ακόμα περισσότερο στο να προωθεί ένα μέρος. Γενικώς σε καλοκαιρινά σχέδια περιμένω εδώ στο galaxy92.gr να μου γράψετε και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος μου στέλνετε και εκεί μηνύματα. Λέει ο Άρης, συγγνώμη, πνίγηκα. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο μας, άλλωστε όλοι έχουν δικαίωμα στις ευχές. Σωστά, βέβαια δεν είπαμε προηγουμένως, το είπε εδώ ένας ακροατής κάπως, ότι η γιορτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ξαναλέω μη μου στέλνετε μηνύματα, το ξέρω ότι δεν είναι σήμερα του Κυριάκου και είναι 29 Σεπτεμβρίου, συνέπεσε με την νίκη του στις εκλογές του 2019, την πρώτη νίκη. Αν ο Μητσοτάκης κερδίσει και αυτές τις εκλογές, θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, πώς πήγαμε από τον Μητσοτάκη, από την Αλεξάνδρο και την Ελληνίδου στο Μητσοτάκη. Αν ο Μητσοτάκης κερδίσει αυτές τις εκλογές, θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που θα το έχει καταφέρει μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τις δεκαετίες 50 και 60, ο οποίος Καραμαλής είχε κερδίσει τρεις διαδοχικές εκλογικές μάχες και στη συνέχεια μας άφησε λίγο για το Παρί. Βέβαια και ο Μητσοτάκης δεν ξέρουν τι θα κάνει μετά. Λέγονται διάφορα για την Ευρώπη. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Προς το παρόν, Λιχαδονίσια.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Mike and the Mechanics. Όπου ο Mike είναι ο Mike Rutherford των Genesis, φιλαράκι του Phil Collins. Εδώ με το δικό του σχήμα, Over My Shoulder. Ακούσαμε και Beach Boys Kokomo. Σας έχουμε κάνει εντελώς beach bar εδώ πέρα και θα το κάνουμε αυτό μέχρι να φύγουμε τέλη Ιουλίου. Καλημέρα στη Χαρά από Λαχαναγορά που έχει πάει Λιχαδονίσια στο μέρος που απέδρασαν ο Αλεξάνδρου με την Ελληνίδου. Είναι φοβερά, έχει μπιτσόμπαρο και ωραίες παραλίες, αλλά δεν έχει να μείνει, λέει. Και μείναμε καμένα βούρλα που επίσης έχει ανέβει. Τα καμένα βούρλα έχουν ανέβει. Εγώ το αντίθετο έχω δει σε κάτι ρεπορτάζ. Και πας με βαρκάκι. Καλημέρα, αγαπημένο Ευαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη. Κουράγιο, οι διακοπές έρχονται. Για την ακρίβεια, το Eye of the Tiger έπαιξε και Rocky 3 και Rocky 4. Γεια σου, Κώστα, από την ιδιαίτερη πατρίδα. Ελπίζω να έχετε ηρεμήσει εκεί με τη φωτιά, να έχουν λίγο τα πράγματα κάπως φτιάξει. Η ώρα είναι 9:29. Τελευταία ματιά για την κίνηση. Στην κίνηση, μάλλον.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλεως. Έχουμε και λέμε, λοιπόν. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, ακόμα και τώρα, από Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Έχουμε στην Αττική Οδό ένα μποτιλιάρισμα από Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στο αντίθετο ρεύμα από Γέρακα μέχρι Πεντέλης στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Το βλέπω πολύ ίδιο με πριν, λες να μην το έχω ανανέωσει. Η μέρα της Μαρμότας. Όχι, το ίδιο είναι. Η Κηφισίας με μεγάλα προβλήματα όμως, αυτό είναι που με στενοχωρεί, είναι ότι η άνοδος είναι κόκκινη από Κατεχάκι μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι. Η κάθοδος πολύ καλύτερη, με μόνο πρόβλημα εκεί στο ύψος της νέας της Φιλοθέης και από την Κατεχάκη κάτω. Η Μεσογείων έχει ηρεμήσει, η άνοδος της από Ηλιούπολη για περιφερειακό κολλάει στον Καρέα ακόμη και θα κολλάει για ώρα ακόμα. Έχουμε πρόβλημα στη Συγκρούα από το ύψος του Νέου Κόσμου και πάνω στην άνοδο. Η παραλιακή με προβλήματα και αυτή, κυρίως στην κάθοδο και στο Έδεμ και στη Μαρίνα Φλίσβου. Η άνοδος κολλάει λίγο πριν τη Συγκρού και φυσικά από τον Κηφισό μέχρι τον Πειραιά είναι κόλαση. Η Αμφιθέας με προβλήματα στην κάθοδο. Η Βουλιαγμένης αρχίζει και πίζει επικίνδυνα από το ύψος του Αλίμου μέχρι το σχεδόν Γλυφάδα στην κάθοδο και η άνοδος στο ύψος της Γλυφάδας. Παραλιακή είπαμε, το κέντρο με Βασιλής Κωνσταντίνου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, το αλλάξαμε φίλο του Βασιλιά, και Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα με προβλήματα μέχρι να φτάσετε στο Χίλτον. Από το Χίλτον και πάνω θα ηρεμήσετε κάπως. Αυτό ήταν με την κίνηση. Το είδαμε και αυτήν. Μηνύματα περιμένω στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βί Χαρισόπουλος, μου λέτε τον πόνο σας. Καλημέρα στη Μαρία, η οποία έχει κάνει και post. Μας έχει κάνει post που ακούει Galaxy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ αντί για Κόκομο θα πάω Σύφνο. Καλά θα είναι και φυσικά θα είναι καλά στη Σύφνο. Θα στείλω και μήνυμα εκεί να σε προσέξουνε, Μαρία μου. Έχουμε τον άτυπο δήμαρχο του νησιού. Λοιπόν, καλημέρα και στη Βιβί, καλημέρα και στον Παύλο, στο Θωμά, στην Πινελόπη, στη Φόφη, στην Τέμη, στη Σόνια, στην Τζέννη, σε όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ που μου συμπαραστέκεστε κάθε πρωί. Στην πρωινή λέλαπα του Galaxy 92 συνεχίζουμε με κομματάρες, Simply Red, Coldplay και Phil Collins.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Διαφημίσεις.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
5: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος είναι στο μικρόφωνο και διαβάζω μια ωραία συνέντευξη του Νίκου Μουτσινά που πλέον έχει βρει την υγειά του εκεί στο Λίγκο, στο Star. Έχει βρει την ηρεμία του, δεν έχει ούτε κριτικές, ούτε να τον κράζουν, ούτε να τον κάνουν. Και το ρωτήσανε για ρόλους straight και gay που έχει παίξει. Και λέει ότι το ρώτησε η Τζεφ Μοντάνα που του πήρε τη συνέντευξη, αν είχε κάποια διάκριση. Στην καριέρα του σε σχέση με το σεξουαλικό του προσανατολισμό και λέει ότι δεν έχει βιώσει διακρίση για το κομμάτι του αν είμαι γκέι, ας πούμε, αν μου μπλοκαρίστηκαν πράγματα, όχι καθόλου, αλλά έχω πάει, λέει, έκανα την ακρόαση, λέει, για ένα ρόλο γκέι, τους άρεσα πάρα πολύ και δεν πήρα το ρόλο επειδή είχα ξυρισμένο κεφάλι. Μου είπαν ότι θα είναι πολύ επιθετικό να βάλουμε έναν ηθοποιό να κάνει τον γκέι με ξυρισμένο κεφάλι. Και έτσι έχασα το ρόλο, όχι για τη σεξουαλική μου επιλογή, αλλά για τη φαλακροποίηση, όπως λέγα αρτιστικά. Είδατε όταν τα λέω εγώ ότι υπάρχει ρατσισμός σε βάρος των φαλακρών. Είμαστε η μοναδική ομάδα που δεν υπερασπίζεται κανένας. Μπράβο στον Νίκο που το θέτει το θέμα. Το θέτω και εγώ στην παράστασή μου αύριο στο Θεατράλ. Θα τα δείτε εκεί. Έχω ένα έτσι μεγάλο beat για την καράφλα. Τη φαλάκρα. Γιατί καράφλα είναι λίγο υποτιμητικό. Άρα πεις φαλάκρα, άρα πεις καράφλα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Phil Collins, ακόμα ένας συνάδελφος, φαλακρός για τη συνέχεια. Another day in Bold Paradise.

Captured από Southside Johnny and the Jukes. Πιο μεγάλο όνομα πεθαίνεις. Να προσέχετε τις κάμερες, λέει, της τροχιάς. Υποτίθεται ότι ξεκίνησαν να λειτουργούν, να καταγράφουν παραβιάσεις κόκκινου. Τοποθετήθηκαν, λέει, 388 νέες κάμερες. Θα μας το λέγανε παλιά, δεν το πιστεύαμε, γιατί κάποτε υπήρχε αυτή η αντίδραση. Και τώρα υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν με αυτό. Λέει Big Brother, γίναμε κτλ. Τι γράφουν προς το παρόν, πολύ ωραία η ερώτηση. Συνολικά λέει 388 νέες κάμερες σε περίπου 100 σηματοδοτούμενους κόμβους του λεκανοπεδίου με συγκεκριμένο βασικό αρχικό στόχο. Τώρα θα είναι από πίσω, λέει, η κάμερα και θα δείχνει ταυτόχρονα και το φανάρι, για να μπορεί να δείχνει το φανάρι και το αυτοκίνητο την ώρα που περνάει. Υπάρχει αποδεικτικό υλικό σε περίπτωση που κάποιος έχει ένσταση να του στέλνουν τη φωτογραφία, σου λέει: ορίστε κύριε, περάσατε με κόκκινο. Είναι λίγα μέτρα πριν από τα φανάρια, στραμμένες προς το πίσω μέρος των οχημάτων. Καταγράφουν το όχημα τη στιγμή που αυτό εισέρχεται στη διασταύρωση με αναμένο κόκκινο σηματοδότη. Πάντως έχω να πω, και αυτό με εκπλήσει ευχάριστα, ότι στις λεωφοριολωρίδες είναι όλοι παναγίτσες. Δεν ξέρω τι γίνεται, πώς έχει γίνει αυτό. Έχω να θυμηθώ, έχω να δω τέτοιο πράγμα από την εποχή των Ολυμπιακών, που δεν μπαίναμε με τίποτα στις Ολυμπιακές Λωρίδες. Θυμάστε τις Ολυμπιακές Λωρίδες? Στην Κηφισίας υπάρχει ακόμα κάτω, μα δείτε το σημάδι των Ολυμπιακών κύκλων. Δεν μπαίναμε στην Κηφισίας και με τίποτα. Δύο λωρίδες με το ζόρι. Μη σου πω μία σε κάποιες φάσεις. Τέλος πάντων, αυτά. Τελείωσε και σήμερα ο Σινεμάς. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος σκουνάει το μαντίλι. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν. Να περάσετε μια πολύ ωραία, υπέροχη, ήρεμη Τρίτη. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες Κυριακές. Και εμείς πάλι εδώ θα είμαστε στις 6 αύριο, Πυλοφόροι και Μυστροί. Καλή επιτυχία στην Αίγυπτο. Δεν ξέρω. Με ποιον είστε απόψε. Γεια σας.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Μια μεγάλη μάστιγα της εποχής μας είναι το στρες. Η αίσθηση πίεσης, εγρήγορσης και άγχους που συναντάμε και σε πολύ νεαρές ηλικίες. Αυτή η κατάσταση που τη νιώθετε νοητικά και σωματικά, συχνά πίσω της κρύβει ανησυχία και φόβο. Είτε για δική σας μελλοντική ανεπάρκεια ή αποτυχία, είτε για κάτι άσχημο που μπορεί να συμβεί. Αρχικά να υπογραμμίσω πως από όλα όσα σας αγχώνουν, μόνο το 3% έχει πιθανότητα να συμβεί και θα μοιραστώ τρεις πρακτικές αντιστρες στη στιγμή. Νούμερο 1. Παρατηρήστε τις σκέψεις σας. Οι περισσότερες είναι αρνητικές, επαναλαμβανόμενες και όχι απαραίτητα τεκμηριωμένες αλήθειες. Συνειδητοποιήστε πως τις σκέψεις σας εσείς τις επιλέγετε. Άρα μπορείτε άμεσα να υιοθετήσετε σκέψεις που σας ξεμπλοκάρουν. Στο νούμερο 2. Αποφύγετε το αλκοόλ και τον καφέ. Ειδικά μετά το μεσημέρι, ο καφές μπορεί να σας τονώνει αλλά σας διαταράσει τον ύπνο και η έλλειψη καλού ύπνου ανεβάζει το στρες. Και στο νούμερο 3. Προτεραιοποιήστε τις υποχρεώσεις σας. Η πίεση χρόνου, η αίσθηση ότι δεν θα προλάβετε είναι ιδιαίτερα στρεσογόνα. Ξεσκαρτάρετε ό,τι δεν είναι σημαντικό και πήγον και εστιάστε επικεντρωμένοι σε αυτό που χρειάζεται να ασχοληθείτε στο εδώ και τώρα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
0: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
0: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Manesis Travel. Αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Ταξίδια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένες αναχωρήσεις αλλά και tailor-made αποδράσεις. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας manesistravel.gr ή ένα από τα καταστήματά μας σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Αυτό το καλοκαίρι πάντα και παντού με Manesis Travel.
11: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από την Natural Factors και τα χρυσά αυγά.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
12: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας υποδέχομαι εδώ στο Galaxy 92, εδώ που έχουμε την καλύτερη, ξέρετε, και την περισσότερη μουσική. Σήμερα, δεύτερη μέρα της εβδομάδας, είναι καλοκαιράκι. Τι καλοκαιράκι, σαχάρα έχουμε γίνει. Και όχι μόνο εδώ πέρα στην Αθήνα, σε όλη την επικράτεια. Ποια επικράτεια δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη. Μη σε πω μακριά, γιατί θα βρεθείς. Η κατάσταση είναι του αδιαχωρήτου δηλαδή. Οι θερμοκρασίες είναι άνω ποταμών. Γι' αυτό ετοιμαστείτε, γιατί το καλοκαιράκι έρχεται, θέμα στις παραλίες, με το πιο ωραίο σώμα. Και αν θέλετε να μάθετε με τι σώμα θα βγούμε αυτό το καλοκαίρι, μείνετε, ακούστε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Μέμος Κουέν και μόλις επιστρέψω θα σου πω ακριβώς μια καταπληκτική λύση για αυτό το καλοκαίρι.

Και για εσένα που θες να βγεις αυτό το καλοκαίρι στην παραλία με ένα καλλίγραμμο σώμα, χωρίς περί τα κιλά και χρειάζεσαι μια βοήθεια από κάπου, να πάρεις μια φυσική βοήθεια. Λοιπόν, την έχω μαζί μου, έχω να την προτείνω. Wellbetex της Natural Factors. Αυτή η καναδική εταιρεία με συμπληρώματα διατροφής 100% φυσικά περιέχει υψηλής ποιότητας βερβερίνη σε πρακτική μορφή, κάψουλες για εύκολη καθημερινή λήψη. Μαζί λοιπόν με υγιεινή διατροφή και γυμναστική, το Wellbetex της Natural Factors έρχεται να σε βοηθήσει να έχεις ένα ωραίο σώμα γεμάτο δύναμη και ενέργεια. Γι' αυτό σου λέω, είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92. Τα πιο ωραία πράγματα είναι μπροστά.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
5: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Ναι, Μόσκο, είναι στο μικρόφωνο εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Και για εσένα που παίρνει μαγνήσιο γιατί σε ταλαιπωρούν οι μυϊκές κράμπες ή νιώθεις ότι η καθημερινότητα και το στρες σε εξαντλεί, έχω να σου προτείνω κάτι μοναδικό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, την καναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής που επιτέλους είναι σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδος. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο έρχεται να βοηθήσει στην μείωση της κόπωσης, καλύτερη λειτουργία του νευρικού συστήματος και του μυϊκού συστήματος, την καλύτερη κατάσταση των δοντιών, των ούλων και την καλή ψυχολογία. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors και όλα θα πάνε μια χαρά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield?
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Και ποιος δεν θέλει κάτι δροσιστικό έτσι όπως βράζει ο τόπος γύρω μας αυτό το καλοκαίρι? Κάτι που να μην έχει τόσες θερμίδες και να είναι νόστιμο και υγιεινό. Zelec High Protein, παιδιά. Θυμηθείτε το. Το βρίσκουμε στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, όχι όποια και όποια πρωτεΐνη, αλλά από ασπράδι αυγού, από τα χρυσά αυγά, σε τρεις μοναδικές γεύσεις: πορτοκάλι, κεράσι και γιαούρτι φράουλα. Είναι από τα χρυσά αυγά, 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, δροσιστικό και ελαφρύ. Ιδανικό για εσένα που κάνεις γυμναστική και αγαπάς την υγιεινή διατροφή. Zelec High Protein. Είμαι ο Μέμος Κοϊν εδώ στον Galaxy 92 μαζί με μουσικές που δεν ακούς αλλού.

0: Διαφημίσεις.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
2: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννήση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννήση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από την Natural Factors και τα χρυσά αυγά.
12: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
13: Galaxy 92.

Ναι, Μόσκο, είναι στο μικρόφωνο εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και για εσένα που παλεύεις να έχεις ένα ωραίο σώμα, να δυνατήσεις για να βγεις στην παραλία και να νιώθεις όμορφα με τον εαυτό σου, αν και θα έπρεπε να νιώθεις ούτως ή άλλως όμορφα με τον εαυτό σου, να ξέρεις έχω τη λύση. Well-Betex της Natural Factors, η κορυφαία καναδική εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής που ήρθε επιτέλους και στην Ελλάδα, φέρνει το Well-Betex που έχει υψηλής ποιότητας βερβερίνη σε κάψουλες για καθημερινή εύκολη λήψη, που αν το συνδυάσεις εσύ με τακτική άσκηση και υγιεινή διατροφή, να δεις, θα γίνει το Well-Betex της Natural Factors ο πολύτιμος σύμμαχός σου στον αγώνα για ένα υγιές και όμορφο σώμα. Το καλοκαίρι είναι μπροστά, συνεχίζουμε με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ στο Galaxy 92.

την επικοινωνία μας θυμίζω στα social media του Galaxy 92 και εναλλακτικά στα προσωπικά μου social media με Μοσκόνη με λατινικούς χαρακτήρες. Και παιδιά, για εσάς που αγαπάτε το μαγνήσιο, που έχετε καταλάβει τις ευεργετικές του ιδιότητες, λοιπόν έχω να σας προτείνω όχι όποιο και όποιο μαγνήσιο. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor ξεχωρίζει γιατί απορροφάται πολύ καλά από τον οργανισμό και είναι πιο ήπιο για το στομάχι. Εσύ που παίρνεις μαγνήσιο το γνωρίζεις καλά αυτό. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factor το βρίσκεται στα ηλεκτρονικά και στα φυσικά φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
12: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
13: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
12: Και τώρα τι κάνουμε.
13: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
14: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς Αθηνάς 57 έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com artinfo.gr.
15: Galaxy 92.
16: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Με Μοσκοένα στο μικρόφωνο, εδώ στον Galaxy 92, μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Και για εσένα που θέλεις κάτι δροσιστικό, γιατί βράζει ο τόπος έξω και θέλεις κάτι να σου δώσει ενέργεια και δύναμη, χωρίς όμως να σου δώσει και θερμίδες, να είναι και γλυκό. Τι είναι αυτό, παιδιά? Το βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ. Είναι το Zeleg High Protein από τα Χρυσά Αυγά. Είναι ένα δροσιστικό επιδόρπιο με 20 γραμμάρια πρωτεΐνης από ασπράδια αυγού σε τρεις διαφορετικές γεύσεις: φράουλα, κεράσι, πορτοκάλι και γιαούρτι φράουλα. Zeleg High Protein είναι ιδανικό για εσάς που γυμνάζεστε και θέλετε να φάτε κάτι διατροφικά καλό και υγιεινό. Zeleg High Protein το βρίσκεται στα ψυγεία των σούπερ μάρκετς από τα Χρυσά Αυγά. Είναι ο Μέμος Κουένεδος στον Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics. Από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
3: Ίδωρ Ωνάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ωνάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Σας έχει τύχει ποτέ να μαλώσετε με το σόι σας, την οικογένειά σας, να μένετε σε άλλη πόλη και να πρέπει να γυρίσετε στην παλιά σας πόλη, στο Πατρικό, αλλά να έχετε πλακωθεί και να μην ξέρετε αν θα σας φιλοξενήσουν ή όχι? Το έχει πάθει αυτό ο πρίγκιπας Χάρη, που έχει ξεσπάσει νέα αντιπαράθεση μεταξύ του και φυσικά της Μέγκαν Μάρκλ και του παλατιού του Μπάκινγχαμ για το πού θα μείνει όταν πάει στο Λονδίνο σε λίγες μέρες. Τον πήρε το παλάτι τηλέφωνο και του λέει: «Εδώ παλάτι, θα μείνεις στο παλάτι?» Και λέει ο Χάρη: «Ναι, θα μείνω». Αλλά λέει το παλάτι, λέει άλλα. Ο ένας ρίχνει στον άλλο το φταίξιμο. Ο Χάρη λέει ότι δεν με κάλεσαν. Το παλάτι λέει τον καλέσαμε, αυτός δεν είπε γρήγορα ναι. Και μετά είπανε ναι και μετά είπαν όχι. Αλλά μετά ίσως και μετά δεχτήκαμε εμείς. Και μετά αυτή δε και μετά αυτό. Τίποτα άλλο. Αντιπρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

έχει πιάσει το καλοκαίρι και θες να ζήσεις κάτι μοναδικό, σου το έχω έτοιμο. Λοιπόν, στο Μέγαρο Μουσικής, στον κήπο του Μεγάρου, έχω δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Γιώργου Περί, που θα σου αρέσει και θα είναι καταπληκτική. Για αυτή την Πέμπτη, 9 Εβδόμου, στις 9 η ώρα το βράδυ, έχω δύο διπλές προσκλήσεις για τα μάτια σου μόνο. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις μήνυμα τώρα στο στούντιο papakigalaxy92.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakigalaxy92.gr. Γράψε μου κήπος Μεγάρου και να δεις, εσύ θα είσαι ο νικητής. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Χρήστου Φερεντίνου για τη συνέχεια, μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Καλημέρα!

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
7: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι ο Galaxy 92. Μπροστά μου έχω ένα μικρόφωνο και έχω μία αποστολή. Να σας κρατήσω συντονισμένους, χαμογελαστούς και μουσικά γεμάτους για τις επόμενες δύο ώρες.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Galaxy 92 και συνεχίζουμε με απολαυστική διαφημιστική αναφορά. Το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις έρχεται, κυρίες και κύριοι, έρχεται καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield?
5: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Αρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου απέδρασαν. Όχι από το Αλκατράζ, αυτό όταν ακούω απόδραση, απέδρασαν λέει. Σιγάρα λες και είναι, περνάνε κανένα μαρτύριο. Απέδρασαν λέει, έκαναν απόδραση εξπρες στα Λιχαδονίσια. Και ξέρετε, μέσα στο μυαλό μου αμέσως είστε πια Λιχαδονίσια ρε φίλε. Η άλλη πάει στον Παλί και κουνάει τις ρουπίες έτσι να πούμε πέρα δόθε. Και εσύ στα Λιχαδονίσια, αυτή είναι η απάντησή σου. Δεν μπορείς να πας κάπου λίγο πιο, γιατί τα Λιχαδονίσια έχουν το υποκοριστικό οι Σεϊχέλες της Ελλάδας. Κανονικά πρέπει να πας στις κανονικές Σεϊχέλες. Δεν μπορεί άλλη να πηγαίνει στον Παλί να πούμε και να το παίζει η ιστορία και εμείς εδώ στα Λιχαδονίσια πρέπει να απαντήσεις με κάτι καλύτερο.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
10: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
11: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
10: Τι λένε δηλαδή?
11: Βάλτε μας σπίτι σας.
10: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
11: Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
14: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier Plays Coltrane. More.com.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.
11: Viola, let me see you dance, babe.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί.

0: Διαφημίσεις.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Σας έχει τύχει ποτέ να μαλώσετε με το σόι σας, την οικογένειά σας, να μένετε σε άλλη πόλη και να πρέπει να γυρίσετε στην παλιά σας πόλη, στο Πατρικό, αλλά να έχετε πλακωθεί και να μην ξέρετε αν θα σας φιλοξενήσουν ή όχι? Το έχει πάθει αυτό ο πρίγκιπας Χάρη, που έχει ξεσπάσει νέα αντιπαράθεση μεταξύ του και φυσικά της Μέγκαν Μάρκλ και του παλατιού του Μπάκινγχαμ για το πού θα μείνει όταν πάει στο Λονδίνο σε λίγες μέρες. Τον πήρε το παλάτι τηλέφωνο και του λέει: «Εδώ παλάτι, θα μείνει στο παλάτι?» Και λέει ο Χάρη: «Ναι, θα μείνω». Αλλά λέει το παλάτι, λέει άλλα. Ο ένας ρίχνει στον άλλο το φταίξιμο. Ο Χάρη λέει ότι δεν με κάλεσαν. Το παλάτι λέει: «Τον καλέσαμε, αυτός δεν είπε γρήγορα ναι». Και μετά και μετά, μετά είπαν ναι και μετά είπαν όχι, αλλά μετά ίσως και μετά, μετά δεχτήκαμε εμείς και μετά αυτοί δε και μετά αυτό. Τίποτα άλλο. Αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, κάπου εδώ η μουσική μας βόλτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος. Ήταν χαρά μου που ήσασταν στην παρέα μου αυτές τις δύο ώρες. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβλης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
10: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
13: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
14: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
15: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
16: Galaxy 92.
17: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
12: Σας έχει τύχει ποτέ να μαλώσετε με το σόι σας, την οικογένειά σας, να μένετε σε άλλη πόλη και να πρέπει να γυρίσετε στην παλιά σας πόλη, στο Πατρικό, αλλά να έχετε πλακωθεί και να μην ξέρετε αν θα σας φιλοξενήσουν ή όχι? Το έχει πάθει αυτό ο πρίγκιπας Χάρη, που έχει ξεσπάσει νέα αντιπαράθεση μεταξύ του και φυσικά της Μέγκαν Μάρκλ και του παλατιού του Μπάκινγχαμ για το που θα μείνει όταν πάει στο Λονδίνο σε λίγες μέρες. Τον πήρε το παλάτι τηλέφωνο και του λέει: «Εδώ παλάτι, θα μείνεις στο παλάτι?» Και λέει ο Χάρη: «Ναι, θα μείνω». Αλλά λέει το παλάτι, λέει άλλα. Ο ένας ρίχνει στον άλλο το φταίξιμο. Ο Χάρη λέει ότι δεν με κάλεσαν. Το παλάτι λέει τον καλέσαμε, αυτός δεν είπε γρήγορα ναι. Και μετά και μετά, μετά είπαν ναι και μετά είπαν όχι. Αλλά μετά ίσως και μετά μετά δεχτήκαμε εμείς. Και μετά αυτοί δε και μετά αυτό. Τίποτα άλλο. Αντιπρόεδρος του Δεσαϊκού.
11: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
13: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Να κάνω την εντύπωση ότι χτυπήσαμε πάλι δοκάρι και θα τον αποφύγουμε και αυτό τον καύσωνα που λένε ότι θα έρθει από εβδομάδα. Δηλαδή, μάλλον αναιρείται αυτό και δεν θα έρθει. Πάντως, μέχρι στιγμής να χτυπήσω ξύλο, τα πάμε μια χαρά. Δηλαδή, για καλοκαίρι, εντάξει, έχει τη ζέστη. Κάποιες φορές, έτσι, άμα είσαι μέσα στο καταμεσήμερο έξω στον δρόμο, είναι ενοχλητικό. Αλλά κατά τα άλλα, δεν έχει αυτό το πάρα πολύ να μην μπορείς τουλάχιστον να κοιμηθείς το βράδυ κτλ. Εν τω μεταξύ, στην γειτονιά, ενώ όλες τις άλλες χρονιές τέτοια εποχή ακούγαμε τζιτζίκια, τώρα δεν έχουμε ακούσει. Οπότε τα τζιτζίκια λέει είναι τα αρσενικά που κάνουν τη φασαρία ή τα θηλυκά. Δεν θυμάμαι, πάντως είναι ένα από τα δύο, δεν είναι όλα τα τζιτζίκια που κάνουν αυτό το τρίξιμο με το πόδι στο φτερό και βγάζει τον ήχο. Σήμερα γιορτάζει η Κυριακή και ο Κυριάκος, η Οδύσσια και ο Οδυσσέας. Χρόνια σας πολλά. Ή αν έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας, να τον χαίρεστε. Είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Πήγαμε μέχρι 32 βαθμούς με αυτή τη συννεφιά που έρχεται, φεύγει, έρχεται, φεύγει. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις, έτσι. Μην τα βάλετε μαζί μου μετά. Αύριο θα έχουμε 33 βαθμούς και βροχή και μετά μεθαύριο την Πέμπτη 30 βαθμούς και καταιγίδα. Πάμε άλλο, δεν πάμε να πει τίποτα. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στην Galaxy 92. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 7. 7, 26. Και εκεί δοκάρι. Και θα κάνουμε την τρίωρη μουσικοθεραπεία μας. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση.

0: Ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ είμαστε. Κάλεξε 92 FM. Καταρχάς μπείτε στο Instagram έτσι όπως το ακούτε μονοκόμματο για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το διαγωνισμό που έχουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής κάποια στιγμή. Τι άλλο, έχουμε 2-10-99-59-70 στούντιο παπάκι galaxy92.gr το email. Εσείς που ακούτε online έχετε ένα κουτάκι, ένα παραθυράκι που στέλνετε το μήνυμά σας. Galaxy92 FM official στο Facebook. Σαντάνα Μαρία Μαρία. Έχουμε ένα μήνα, μία εβδομάδα και μία μέρα μέχρι να τις γιορτάσουμε τις Μαρίες.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
2: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνο.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Έχετε δει και οι Μαρίες γιορτάζουν και άλλες μέρες μέσα στον χρόνο. Περισσότερες και το πιο σύνηθες είναι για τις 15 Αυγούστου, αλλά πάει και 21 Νοεμβρίου. 2 Δευτέρου δεν το ήξερα. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και συνεχίστε. Εν τω μεταξύ, μπείτε και στο Instagram να δείτε τι γίνεται με τον διαγωνισμό που έχουμε στην πορεία της εκπομπής. Μέχρι το τέλος, κάποια στιγμή, δηλαδή μέχρι τις 6, Galaxy 92 FM μονοκόμματο. Η είδηση της ημέρας, το γεγονός μάλλον της ημέρας, είναι η Σύνοδος Κορυφής, η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πώς έχουμε σε όλο τον κόσμο οι μεσοαστικές οικογένειες που είναι παραπάνω από ένα άτομα ή πολλές φορές και το ίδιο να είναι ένας ή μία. Έχει δύο αυτοκίνητα και λέει θα πάρω σήμερα το καινούριο. Έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε το καινούριο και ήρθε το καινούριο Air Force One. Είναι λέει η μεγαλύτερη απόσταση που έχει κάνει μέχρι τώρα αυτό το αεροπλάνο και προσγειώθηκε στην Άγκυρα. Μάλιστα το σχολιάσανε. Τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ερντογάν, και περπατήσανε το γαλάζιο χαλί, δεν ήταν κόκκινο το χαλί.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Και amazing νέα σχετικά με τους δρόμους στην Αθήνα, από ό,τι βλέπω. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα, μακάρι να μας πάει μέχρι το τέλος της σεζόν έτσι. Κέντρο Αθήνας, εντάξει, έχει τα ζόρια του, αλλά μέχρι εκεί το όλο Λωδίο και Φυσός είναι ανοιχτός. Η παραλιακή έχει ένα ψηλό θέμα εκεί στα γνωστά, στον Άλυμο. Το κέντρο του Πειραιά, λογικό, γιατί είχε αναχωρήσεις πλέον. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι σχετικά άνετα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου απέδρασαν, όχι από το Αλκατράζ, αυτό όταν ακούω απόδραση, απέδρασαν λέει. Άρα λες και είναι, περνάνε κανένα μαρτύριο. Απέδρασαν λέει, έκαναν απόδραση εξπρες στα Λιχαδονίσια. Και ξέρετε, μέσα στο μυαλό μου αμέσως είστε πια Λιχαδονίσια ρε φίλε. Η άλλη πάει στον Παλί και κουνάει τις ρουπίες έτσι να πούμε πέρα δόθε και εσύ στα Λιχαδονίσια. Αυτή είναι η απάντησή σου. Δεν μπορείς να πας κάπου λίγο πιο, γιατί τα Λιχαδονίσια έχουν το υποκοριστικό οι Σεϊχέλες της Ελλάδας. Κανονικά πρέπει να πας στις κανονικές Σεϊχέλες. Δεν μπορεί άλλη να πηγαίνει στον Παλί να πούμε και να το παίζει η ιστορία και εμείς εδώ στα Λιχαδονίσια πρέπει να απαντήσεις με κάτι καλύτερο.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

καθόλου κακή ιδέα. Βουαγιάζ, βουαγιάζ. Πάμε να φύγουμε. Και όταν βαρεθούμε, γυρίζουμε. Αυτό το πάμε να φύγουμε για κάπου αλλού και τα λοιπά. Δεν ξέρω, δεν το ακούω καλά. Πόπο, χτυπήσατε φλέβα εδώ μεταξύ. Τώρα που μου ζητήσατε Waterboys, δεν έχω εδώ τώρα στην βάση. Waterboys, Σίστερ Ντομέρση και ο Μάικ Όλφιλντ είναι οι τρεις μεγάλες μου αγάπες. Αυτός ο καιρός τώρα είναι ο καιρός που ευνοεί άμα φεύγετε με αυτοκίνητο. Μιλώντας, να γυρίσουμε στο θέμα βουαγιάς, βουαγιάς. Γιατί έχεις λίγο μεν την αντιλιά, αλλά δεν έχεις τον ήλιο απέναντί σου. Άμα τώρα βέβαια ταξιδεύεις δυτικά, μπορεί να σου ανοίγει, κλείνει, να σε εκνευρίσει λιγάκι. Εν τω μεταξύ, αυτοί που γράφουν πάρα πολλά χιλιόμετρα συνήθως προτιμούν να φεύγουν, ξέρετε, μία η ώρα, δύο η ώρα το βράδυ, οπότε να είναι μόνοι σου στον δρόμο με τις νταλίκες. Γιατί οι νταλίκες, η αλήθεια είναι ότι σε βοηθάνε πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες. Να βάλουμε ένα έτσι ήταν τώρα, πάρτε μια Τιφάνη μετά, μια Σέρ μετά, και αν προλάβουμε και Teddy Swims και να κλείσουμε την ώρα.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

Jimmy Cliff, Reggae Nights. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα, τρίτη σήμερα, 7 του μηνός, και σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη. Ένα τρόφιμα που δεν ξέρω τελικά αν έχει κάποιο νόημα ή αν δεν έχει, βολεύει πάντως. Το 1928 σαν σήμερα λανσάρεται για πρώτη φορά το ψωμί σε φέτες του τόστ. Μιλώντας για το Μουντιάλ, η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σαν σήμερα το 1974. Σαν σήμερα το 2019 είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα και σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007 και την σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και την παρουσία της Χρυσής Αυγής στην Βουλή. Τώρα από τη μία στην άλλη, σας σήμερα το 1893 γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, σας σήμερα το 1936 ο Νίκος Ξυλούρης και το 1940 ο Ρίγκο Σταρ. Να γυρίσουμε στο θέμα των εκλογών. Το 1984, όχι σαν σήμερα αλλά κάποια στιγμή έτσι, έχει πλάκα αυτό, το βρήκα μπροστά μου και σας το λέω. Στη Νέα Ζηλανδία ο πρωθυπουργός, ο οποίος ονομαζόταν Ρόμπερ Μάλντουν, τα ήπια, έπινε σνάπς και έγινε τύφλα. Λοιπόν, βγήκε στην τηλεόραση και κήρυξε εκλογές μετά από ένα μήνα τις έχασε. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση. Πάμε τώρα Γερμανία. Η Ρίμον, Tonight, η δεύτερη μεγάλη επιτυχία τους μετά το Supergirl. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6.

Galaxy 92.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: υπάρχει ελληνική έκδοση του τραγουδιού, αλλά δεν μπορώ να το τραγουδήσω. Το έχει πει ο Τζίμις Πανούσης. Πλησιάζουμε την εποχή, πέρα από τις διακοπές, πλησιάζουμε και την εποχή των καλοκαιρινών εκπτώσεων. Οπότε κάντε τώρα την έρευνά σας, να δείτε πόσο θα πέσει η τιμή σε 2-3 εβδομάδες που ξεκινούν οι εκπτώσεις, ίσως και νωρίτερα, του προϊόντος που θέλετε να πάρετε. Επίσης, έχουμε και τα θερινά δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για την ακρίβεια. Τα λεωφορεία έχουν ενίσχυση δρομολογίων της συχνότητας των γραμμών που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη. Η γραμμή 122 από Βάρκιζα στο σταθμό μετρό Αγυρούπολη, ενώ ήταν Σαββατοκύριακο, τώρα γίνεται καθημερινή, και έχουμε αναστολή γραμμών λόγω της ολοκλήρωσης των πανεπιστημιακών εξετάσεων. Σταματούν προσωρινά τη λειτουργία τους οι φοιτητικές γραμμές 242, 250 και Ε90. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, μπαίνετε telematics.oasa.gr. Σχετικά με το μετρό, η γραμμή 1 θα έχει 7 με 7,5 λεπτά τις καθημερινές συχνότητα διέλευσης. Η γραμμή 2, τις ώρες αιχμής από τις 7 με τις 7 το απόγευμα, τα δρομολόγια γίνονται ανά 4,5 λεπτά, ενώ τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα κυμαίνεται από 5 έως 7 λεπτά. Η γραμμή 3, λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών, έχουν ειδικό καθεστώς. Οι σειρμοί περνούν ανά 4,5 λεπτά το πρωί, τις ώρες αιχμής, και ανά 5,5 έως 8 λεπτά την υπόλοιπη ημέρα. Τα δε τραμ έχουν δρομολόγια που εκτελούνται περίπου ανά 12 λεπτά μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Διαφημίσεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δεν στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το αυτόματο σύστημα απολύμανσης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
13: Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, κατά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας μεταξύ του ΕΒΕΑ και του Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε: «Ενώνουμε δυνάμεις για να στηρίξουμε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της οικονομικής διπλωματίας και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγές, τις επενδύσεις και την καινοτομία». Στέρη δημοσιονομική θέση καταγράφει η ελληνική οικονομία σύμφωνα με την Νεαρινή Έκθεση 2026, την οποία δημοσιοποίησε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη και τα αυξημένα έσοδα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για πλεονάσματα και παρεμβάσεις υπέρ των πιο ευάλωτων. Δράση συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφισταμένων, νέων και υποσύσταση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, προκυρήσονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

0: το λένε Μίκα, το λένε Μάικα. Relax, take it easy. Θέλω λίγο την προσοχή σας, ειδικά εσείς οι pizza lovers της Δραπετσόνας, η κορυφαία αλυσίδα delivery της χώρας. Μόλις προσγειώθηκε στη γειτονιά σας το ολοκαίνουργιο 107ο κατάστημα Pizza Fan, άνοιξε τις πόρτες του στη Διεύθυνση Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Η καθημερινότητα στην περιοχή σας αποκτά άλλη γεύση με ένα lunch γεμάτο γαστρονομικές εκπλήξεις και premium δημιουργίες από το Δημήτρη Σκαρμούτσο. 30 χρόνια τώρα η Pizza Fan δημιουργεί τάσεις, επιμένει στην ποιότητα και μας φτιάχνει τη διάθεση με φοβερές γεύσεις και τις καλύτερες τιμές. Για άνοιξτε τώρα σιγά σιγά και την εφαρμογή που στέλνετε email. Βάλτε στον παραλήπτη, ανοίξτε νέο email, βάλτε στον παραλήπτη studio@galaxy92.gr. Όλοι, όχι μόνο στην Δραπετσόνα, στο θέμα βάλτε pizza fan, από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και διεκδικείτε μία pizza chicken teriyaki, μία pizza παραδοσιακή και ένα choco crunch. Τώρα το αφήσω μέχρι το ακριβώς, ανοιχτά τα email και αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες ή κάτι σας διέφυγε από την περιγραφή, Galaxy92FM στο Instagram και βρίσκεται και εκεί το διαγωνισμό Galaxy92 Pizza Fan.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Forever από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield.
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικό μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
10: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Σας έχει τύχει ποτέ να μαλώσετε με το σόι σας, την οικογένειά σας, να μένετε σε άλλη πόλη και να πρέπει να γυρίσετε στην παλιά σας πόλη, στο Πατρικό, αλλά να έχετε πλακωθεί και να μην ξέρετε αν θα σας φιλοξενήσουν ή όχι? Το έχει πάθει αυτό ο πρίγκιπας Χάρη, που έχει ξεσπάσει νέα αντιπαράθεση μεταξύ του και φυσικά της Μέγκαν Μάρκλ και του παλατιού του Μπάκινγχαμ για το πού θα μείνει όταν πάει στο Λονδίνο σε λίγες μέρες. Τον πήρε το παλάτι τηλέφωνο και του λέει: «Εδώ παλάτι, θα μείνει στο παλάτι?» Και λέει ο Χάρη: «Ναι, θα μείνω». Αλλά λέει το παλάτι, λέει άλλα. Ο ένας ρίχνει στον άλλο το φταίξιμο. Ο Χάρη λέει ότι δεν με κάλεσαν. Το παλάτι λέει: «Τον καλέσαμε, αυτός δεν είπε γρήγορα ναι». Και μετά και μετά, μετά είπαν ναι και μετά είπαν όχι, αλλά μετά ίσως και μετά, μετά δεχτήκαμε εμείς και μετά αυτοί δε και μετά αυτό. Τίποτα άλλο. Αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού.
10: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα στους αθηναϊκούς δρόμους, με αληθινή ροή μόνο ο Κηφισός και πολύ μικρά σημεία στις μεγάλες λεωφόρους που έχουν έτσι ένα μικρό προβληματάκι, αλλά στα κίτρινα, όχι στα κόκκινα. Το Demon and Back, Savage Garden.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ένας από τους μεγάλους φόβους των ανθρώπων είναι η μοναξιά. Και συχνά αυτός ο φόβος οδηγεί σε συμβιβασμό, είτε στην προσωπική σχέση, είτε σε φίλους και παρέες που δεν σας ταιριάζουν. Όμως οι ακατάλληλες παρέες και οι άνθρωποι που δεν σας πάνε μπορεί να αποδειχτούν πολύ πιο οδυνηρές επιλογές από τη μοναξιά που φοβάστε. Γι' αυτό σας προτείνω να αναρωτηθείτε από ποιους ανθρώπους περιστοιχίζεστε και περνάτε τον περισσότερο καιρό σας, γιατί, νούμερο 1. Εσείς διαμορφώνεστε σύμφωνα με το μέσο όρο των 5 ανθρώπων που περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας. Σε πεπιθήσεις, συνήθειες, εξέλιξη. Αν κάνετε παρέα με αρνητικούς ανθρώπους που συνεχώς κρίνουν, γκρινιάζουν ή βλέπουν τα πάντα με αρνητισμό, έτσι θα γίνετε κι εσείς. Στο νούμερο 2. Αξίζετε να έχετε στη ζωή σας ανθρώπους που χαίρονται με τη χαρά σας. Σας εμπνέουν να εξελίσσεστε, σας επιλέγουν, σας εκτιμούν και απολαμβάνουν την παρέα σας. Και όταν περνάτε χρόνο μαζί τους, νιώθετε χαλαροί και αυθεντικοί. Και στο νούμερο 3, η μοναξιά δεν είναι κάτι κακό. Αντίθετα, σας δίνει την ευκαιρία να αναπτύξετε ουσιαστικό εσωτερικό διάλογο και να έρθετε πολύ πιο κοντά στη δική σας αλήθεια. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
7: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
13: Πήγε στον Κασιμάτι.
12: Έχει έπιπλα γραφείου.
13: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
2: Galaxy 92.

για να κάνεις σου έρχεται να τα αφήσεις όλα, να τα παρατήσεις και αρχίσεις να χορεύεις. Κλασικό τραγούδι που μυρίζει η Αγγλία, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Κλάματα είχαμε χθες από τον Κριστιάν Ρονάλντο. Δεν πέρασε η Πορτογαλία. Στους 8 πέρασε η Ισπανία. Σήμερα είναι οι δύο τελευταίοι αγώνες για να δούμε ποιοι θα πάνε στους 8. Στις 7 το απόγευμα έχουμε Αργεντινή, Αίγυπτος. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, κάπου θέλω να δω και τον Μέση να κλαίει λιγάκι. Εντάξει, πήρε τις κούπες σου. Άσε να τις πάρει τώρα κανένας άλλος. Και μετά στις 11 το βράδυ η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία και ο νικητής θα βρει στο δρόμο του μία εκ των Αργεντινής και Αιγύπτου. Να δούμε δηλαδή στις 11 θα δούμε ποιος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του παιχνιδιού που θα γίνει στις 7. Έχουμε μια ώρα μπροστά μας ακόμα. Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Τρίτη σήμερα. Χρόνια πολλά στην Κυριακή, τον Κυριάκο και τον Οδυσσέα. Σταθερά εδώ στον Galaxy 92 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και σήμερα που είναι Τρίτη.

0: Darling, I can't get enough of your love, babe. Σας έχω πει ότι παρακολουθώ το The Wire. Δεν το είχα δει και το όντως είναι στις 4-5 καλύτερες σειρές που έχουν γυριστεί ποτέ. Εν τω μεταξύ αυτά και το και soul και disco και funk και τα λοιπά το έχουν βάλει έτσι έξυπνα να τα ακούνε οι μεγαλύτεροι. Οι μικρότεροι είναι στην rap και την R&B. Μιλώντας για μουσική, σήμερα λες και όλοι έχουν κάνει στην άκρη για να έρθουν τα δύο μεγάλα ονόματα της τρίτης. Και αν έχετε όρεξη για rock, ίσως έχετε αργήσει ήδη να ξεκινήσετε για την πλατεία νερού, γιατί απόψε εκεί στα πλαίσια του release έχουμε Offspring και Bad Religion.
1: Διαφημίσεις.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Υπάρχει μια κλασική περίπτωση που ο Ρόμπιν Σούλτς πήρε ένα τραγούδι που ήταν μπαλάντα, αλλά μπαλάντα πολύ κάτω, πολύ slow και πάρα πολύ μεγάλο, νομίζω 6,5-7 λεπτά, 8 λεπτά κάπου εκεί, και το έκανε ένα remix και βγήκε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Prayer in C, η πρώτη εκτέλεση, και εδώ το remix βέβαια, Lilywood and the Brick. Αυτό που βλέπω και είναι μόδα, δεν ξέρω, έχει αρχίσει να μπαίνει στο μυαλό μου ότι είναι μόδα και το χαρακτηρίζω σωστά έτσι, στα social media, που μάλλον τα έχουμε πάρει πολύ πιο σοβαρά από ό,τι θα έπρεπε, είναι αυτά τα μακρόσυρτα και τα δακρύβρεχτα σπαραξικάρδια post πολλές φορές που αποφασίζουν κάποιοι, επειδή πάθανε το λεγόμενο burnout, κάποιοι ή τέλος πάντων βαρεθήκανε ή για τον οποιοδήποτε λόγο, να κλείσουν το λογαριασμό τους. Λοιπόν, και αρχίζουν και το έτσι και το αλλιώς και βάζουν τόσο συνέστημα μέσα που θα μπορούσε να χωρέσει στο σενάριο μιας ταινίας. Παιδιά, από τα social media βγαίνεται, δεν είναι κάτι το φοβερό. Δηλαδή βγαίνεις είτε από το Facebook, είτε από το Twitter ή από οτιδήποτε, και στο κάτω κάτω δεν σε βγάζουν, βγαίνεις μόνος σου. Και οι 999 στους 1000 μετά από κανένα δύο εβδομάδες εμφανίζονται πάλι.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν πώς

0: Μουσική Μίλτος Μητσιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητσιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πού με πας χωρίς να μου λες?
7: Θα δεις, σε λίγο.
6: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
7: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
6: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Σας έχει τύχει ποτέ να μαλώσετε με το σόι σας στην οικογένειά σας, να μένετε σε άλλη πόλη και να πρέπει να γυρίσετε στην παλιά σας πόλη, στο Πατρικό, αλλά να έχετε πλακωθεί και να μην ξέρετε αν θα σας φιλοξενήσουν ή όχι? Το έχει πάθει αυτό ο πρίγκιπας Χάρη, που έχει ξεσπάσει νέα αντιπαράθεση μεταξύ του και φυσικά της Μέγκαν Μάρκλ και του παλατιού του Μπάκινγχαμ για το πού θα μείνει όταν πάει στο Λονδίνο σε λίγες μέρες. Τον πήρε το παλάτι τηλέφωνο και του λέει: «Εδώ παλάτι, θα μείνει στο παλάτι?» Και λέει ο Χάρη: «Ναι, θα μείνω». Αλλά λέει το παλάτι, λέει άλλα. Ο ένας ρίχνει στον άλλο το φταίξιμο. Ο Χάρη λέει ότι δεν με κάλεσαν. Το παλάτι λέει: «Τον καλέσαμε, αυτός δεν είπε γρήγορα ναι». Και μετά και μετά, μετά είπαν ναι και μετά είπαν όχι, αλλά μετά ίσως και μετά, μετά δεχτήκαμε εμείς και μετά αυτοί δε και μετά αυτό. Τίποτα άλλο. Αντιπρόεδρος του Δεσαϊκού.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.
12: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: Darryl John Old Man Eater. Θυμήθηκα τώρα μια σκηνή από. Έχω αρχίσει και ξεχνάω εντωμεταξύ. Ποια ταινία ήταν που αυτή θα σε κάνει και μουστάκι να ξυρίσει με το Φέδωνα Γεωργίτσι? Νομίζω ήταν και η Ζωή Λάσκαρη. Διαβάζω σε ένα άρθρο που μάζεψε και τους τρεις βασικούς λόγους που έχει πάρα πολύ κρύο μέσα στο. Μέσα στις καφετέριες και στα εστιατόρια, γενικά στους εσωτερικούς χώρους των πλοίων. Οι λόγοι λοιπόν λέει, η LIFO, στη LIFO το διάβασα, είναι τρεις. Ο πρώτος είναι ότι είναι φτιαγμένοι χώροι για να χωράνε πολύ κόσμο. Πράγμα που σημαίνει ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία και που φούρνους, πράγματα, έχει τέλος πάντων και πολλές συσκευές. Οπότε κάπως πρέπει να κρατήσουν την θερμοκρασία χαμηλά. Αυτό βέβαια, να μου πεις, άμα έχει λίγο κόσμο, μπορεί να το ρυθμίσει κάπως αλλιώς. Όμως, επειδή είναι και ένα πράγμα που κινείται στη θάλασσα, έχει πάρα πολύ υγρασία και με τον κλιματισμό ελέγχουν και το επίπεδο της υγρασίας. Και γι' αυτό λέει πολλές φορές είναι άλλη η θερμοκρασία που έχουν μέσα οι χώροι ενός πλοίου και άλλη αυτή που καταλαβαίνουμε, το περίφημο feels like. Και το τρίτο βέβαια, ότι άμα κάνει πολλές στάσεις, πηγαίνει σε πολλά νησιά, έχει πολύ άνοιξε κλίσε, οπότε κρυώνει, ζεσταίνεται, κρυώνει, ζεσταίνεται, το έχουν στο δυνατό για να διατηρηθεί. Κατά τα άλλα, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 3 το μεσημέρι. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είναι κοντά σας εδώ στον Galaxy 92. Από τις 3 μέχρι τώρα ακολουθεί ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε στον δρόμο.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές. Margaritis Optics. Από το 1985. Σαντα Ρόζα 3. Στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

Εδώ είμαστε κι εμείς, ύστερα από μια μικρή απουσία. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Θοδωρής Γιαννόπουλος στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Αυτή ήταν η Μαντόνα με το Lies La Bonita. Πέντε πράγματα τα οποία συνειδητοποιήσαμε ακούγοντας το νέο της άλμπουμ. Δεν προσπάθησε να ξαναγράψει το Confessions on a Dance Floor. Το Ray of Light παραμένει στο DNA της. Η παραγωγή είναι ο πρωταγωνιστής, είναι ο πραγματικός πρωταγωνιστής. Η επανένωση με τον Stuart Price απέδωσε. Τα περισσότερα τραγούδια θέλουν το χρόνο τους και φυσικά είναι ένας δίσκος για να τον ζήσεις ολόκληρο και όχι ως playlist. Πάμε παρέα λοιπόν μέχρι τις 8. Πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλά να περάσουμε.

Human League, Don't You Want Me, για την Εύα που μας ακούει απολαμβάνοντας το παγωμένο καρπούζι της. Τι λες τώρα, πραγματικά για μένα δεν υπάρχει άλλο από το καρπούζι σαν φρούτο του καλοκαιριού. Βέβαια δεν είναι φρούτο αυτό, είναι στοίχημα. Το παίρνεις και μπορεί όταν το ανοίξεις να μην ξέρεις τι θα συναντήσεις. Πραγματικά μπορεί να σου βγει μάπα το καρπούζι, να μην είναι κόκκινο και ζουμερό, αλλά σαν κοράλι που έχει ασπρίσει. Δεν πάβει όμως να είναι ένα απίστευτα απολαυστικό καλοκαιρινό φρούτο. The Other Woman για τη συνέχεια. Ray Parker Jr. πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Τι πάθατε, είστε καλά?
9: Ο καναπές!
8: Τι ο καναπές?
9: Δεν είναι Chesterfield.
8: Είναι η Μάζινα μπλε.
10: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
11: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com. Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Close to you από τον Maxi Priest. Πώς ερχόμαστε πιο κοντά? www.galaxy92.gr το site μας. Καλησπέρα σε όλους. Εκεί είναι η παρέα των online. Στο site βλέπετε τι γίνεται με τους διαγωνισμούς. Δηλώνεται και συμμετοχή ανεξαρτήτως των στιγμών που εμείς σας δίνουμε το σύνθημα στον αέρα. Βέβαια, πιο πριν περνάτε από το official account του Galaxy92 στο Instagram για να δείτε ποιος διαγωνισμός τρέχει, ποιος σας ενδιαφέρει. Στο site τα 10 τελευταία κομμάτια στη σειρά είναι στη διάθεσή σας και το επόμενο ήρθε, επιλογή είναι δική σας, μέσα από το site.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Manesis Travel. Αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Ταξίδια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένες αναχωρήσεις αλλά και tailor-made αποδράσεις. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας manesistravel.gr ή ένα από τα καταστήματά μας σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Αυτό το καλοκαίρι πάντα και παντού με Manesis Travel.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου απέδρασαν. Όχι από το Αλκατράζ, αυτό όταν ακούω απόδραση, απέδρασαν λέει. Άρα λες και είναι, περνάνε κανένα μαρτύριο. Απέδρασαν λέει, έκαναν απόδραση εξπρες στα Λιχαδονίσια. Και ξέρετε, μέσα στο μυαλό μου αμέσως ήρθε πια Λιχαδονίσια ρε φίλε. Η άλλη πάει στον Παλί και κουνάει τις ρουπίες έτσι να πούμε πέρα δόθε. Και εσύ στα Λιχαδονίσια, αυτή είναι η απάντησή σου. Δεν μπορείς να πας κάπου λίγο πιο, γιατί τα Λιχαδονίσια έχουν το υποκοριστικό οι Σεϊχέλες της Ελλάδας. Κανονικά πρέπει να πας στις κανονικές Σεϊχέλες. Δεν μπορεί άλλη να πηγαίνει στον Παλί να πούμε και να το παίζει η ιστορία και εμείς εδώ στα Λιχαδονίσια πρέπει να απαντήσεις με κάτι καλύτερο.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Η Τσεσίν από τους Pet Shop Boys, τον Galaxy στους 92 ακριβώς. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία στη συναυλία τους. Βέβαια, ήταν μια πιστή αναβίωση της συναυλίας του 2022. Ακόμα και τα ίδια κοστούμια είχαν. Όταν έρχονται ανά δύο χρόνια στην Ελλάδα οι Pet Shop Boys, νομίζω πως δεν περιμένεις κάποια έκπληξη. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι ένα all-time classic συγκρότημα. Έχει απίστευτες επιτυχίες. Δεν γίνεται να μην περάσεις καλά. Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Έρχονται οι Everything But The Girl. Αυτό είναι το Missing.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

Αυτό ήταν ο Chris Rea με το The Road to Hell. Καλησπέρα σας. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ. Πάμε παρέα μέχρι τις 8. Απολαμβάνουμε μουσικές εδώ στο ψυγείο του στούντιο, βασικά έξω στην γραμματεία και στην κουζίνα που έχουμε. Υπάρχουν πολλά παγωτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρει ποιος είναι αυτός που τα έστειλε. Παιδιά, με τα παγωτά, τι να πω, είναι ένας έρωτας ο οποίος δεν περνάει ποτέ. Μπορεί οι πύραυλοι να μίκριναν, τα κυπελάκια να ακρίβηναν, τα παγωτά σάντουιτς να μην τα θέλει πια κανείς. Κι όμως η λαχτάρα μπροστά από ένα ψυγείο με παγωτά θα μας κάνει για πάντα, για λίγο, παιδάκια ξανά. Πάμε μέχρι τις 8, πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Fresh από το School of the Gang, από μια παρέα που μας ακούει από τον μπαλκόνι. Δεν έχω, λέει, καλύτερο να πλατσουρίζω στο μπαλκόνι όταν γυρίζω από τη δουλειά. Προσέχω τα φυτάκια μου, δεν είναι βέβαια η κατάλληλη ώρα να τα ποτίζεις, ξέρεις, όταν είναι η θερμοκρασία στα ύψη, αλλά το να πλατσουρίζεις και να δροσίζεσαι είναι πραγματικά άλλη μια συνήθεια που σε κάνει να επιστρέφεις στα παιδικά χρόνια. Με φιδό πάντα, γιατί ξέρετε και το νερό δεν είναι για πέταμα, δεν είναι για ξόδεμα, αλλά ωραίο το σκηνικό του να ακούς Galaxy 92, να έχεις περιποιηθεί τον μπαλκόνι σου και να πλατσουρίζεις την δροσιά. Πάρα πολύ σωστά συντονισμένη και σήμερα η συνέχεια με την Natalie Imbruglia. Αυτό είναι το Shiver.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Share με το Strong Enough πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ώρα για δωροθεσία, ώρα για βόλτα από τον δροσερό κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. Αυτό είναι What a Wonderful World. www.galaxy92.gr. Εκεί βλέπετε τι τρέχει με τους διαγωνισμούς. Τώρα όμως δίνω το σύνθημα για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 10 του μήνα στον κήπο του Μεγάρου. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Ονοματεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο. Διεκδικείτε τώρα τρεις διπλές προσκλήσεις. Yes, βεβαίως. Owner of a Lonely Hearts.

0: Διαφημίσεις.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Σας έχει τύχει ποτέ να μαλώσετε με το σόι σας, την οικογένειά σας, να μένετε σε άλλη πόλη και να πρέπει να γυρίσετε στην παλιά σας πόλη, στο Πατρικό, αλλά να έχετε πλακωθεί και να μην ξέρετε αν θα σας φιλοξενήσουν ή όχι? Το έχει πάθει αυτό ο πρίγκιπας Χάρη, που έχει ξεσπάσει νέα αντιπαράθεση μεταξύ του και φυσικά της Μέγκαν Μάρκλ και του παλατιού του Μπάκινγχαμ για το πού θα μείνει όταν πάει στο Λονδίνο σε λίγες μέρες. Τον πήρε το παλάτι τηλέφωνο και του λέει: «Εδώ παλάτι, θα μείνει στο παλάτι?» Και λέει ο Χάρη: «Ναι, θα μείνω». Αλλά λέει το παλάτι, λέει άλλα. Ο ένας ρίχνει στον άλλο το φταίξιμο. Ο Χάρη λέει ότι δεν με κάλεσαν. Το παλάτι λέει τον καλέσαμε, αυτός δεν είπε γρήγορα ναι. Και μετά και μετά, μετά είπαν ναι και μετά είπαν όχι. Αλλά μετά ίσως και μετά, μετά δεχτήκαμε εμείς. Και μετά αυτοί δε και μετά αυτό. Τίποτα άλλο. Αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αυτή ήταν η Ace of Base με το The Sign, πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Αύριο Τετάρτη, λίγα λεπτά μετά τις 6, εννοείται εδώ. Απόψε σε λίγη ώρα, εννοείται, αν θέλετε να τα πούμε, διαζώσεις, αν έχετε κάνει κράτηση, στο Κουζίνα και πιο συγκεκριμένα στην Ταράτσα, Θέα Ακρόπολη και Ναός του Ηφαίστου στο Πιάτο και μουσικές από τον Υποφαινόμενο. Για τη συνέχεια και για το τέλος, Bob Marley, Could You Be Loved, πολλά πολλά φιλιά από μένα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier Plays Coltrane. More.com.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Σας έχει τύχει ποτέ να μαλώσετε με το σόι σας, την οικογένειά σας, να μένετε σε άλλη πόλη και να πρέπει να γυρίσετε στην παλιά σας πόλη, στο Πατρικό, αλλά να έχετε πλακωθεί και να μην ξέρετε αν θα σας φιλοξενήσουν ή όχι? Το έχει πάθει αυτό ο πρίγκιπας Χάρη, που έχει ξεσπάσει νέα αντιπαράθεση μεταξύ του και φυσικά της Μέγκαν Μάρκλ και του παλατιού του Μπάκινγχαμ για το πού θα μείνει όταν πάει στο Λονδίνο σε λίγες μέρες. Τον πήρε το παλάτι τηλέφωνο και του λέει: «Εδώ παλάτι, θα μείνεις στο παλάτι?» Και λέει ο Χάρη: «Ναι, θα μείνω». Αλλά λέει το παλάτι, λέει άλλα. Ο ένας ρίχνει στον άλλο το φταίξιμο. Ο Χάρη λέει ότι δεν με κάλεσαν. Το παλάτι λέει: «Τον καλέσαμε, αυτός δεν είπε γρήγορα ναι». Και μετά είπαν ναι, και μετά είπαν όχι, αλλά μετά ίσως. Και μετά δεχτήκαμε εμείς, και μετά αυτοί δε, και μετά αυτό. Τίποτα άλλο. Αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου απέδρασαν. Όχι από το Αλκατράζ, αυτό όταν ακούω απόδραση, απέδρασαν λέει. Σιγάρα λες και είναι, περνάνε κανένα μαρτύριο. Απέδρασαν λέει, έκαναν απόδραση εξπρες στα Λιχαδονίσια. Και ξέρετε, μέσα στο μυαλό μου αμέσως είστε πια Λιχαδονίσια ρε φίλε. Η άλλη πάει στον Παλί και κουνάει τις ρουπίες έτσι να πούμε πέρα δόθε. Και εσύ στα Λιχαδονίσια, αυτή είναι η απάντησή σου. Δεν μπορείς να πας κάπου λίγο πιο, γιατί τα Λιχαδονίσια έχουν το υποκοριστικό οι Σεϊχέλες της Ελλάδας. Κανονικά πρέπει να πας στις κανονικές Σεϊχέλες. Δεν μπορεί άλλη να πηγαίνει στο Μπαλί να πούμε και να το παίζει η ιστορία και εμείς εδώ στα Λιχαδονίσια πρέπει να απαντήσει με κάτι καλύτερο.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις. Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της Τοάς Αρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Τοάς Αρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο Cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο Cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Σας έχει τύχει ποτέ να μαλώσετε με το σόι σας στην οικογένειά σας, να μένετε σε άλλη πόλη και να πρέπει να γυρίσετε στην παλιά σας πόλη, στο Πατρικό, αλλά να έχετε πλακωθεί και να μην ξέρετε αν θα σας φιλοξενήσουν ή όχι? Το έχει πάθει αυτό ο πρίγκιπας Χάρη, που έχει ξεσπάσει νέα αντιπαράθεση μεταξύ του και φυσικά της Μέγκαν Μάρκλ και του παλατιού του Μπάκινγχαμ για το πού θα μείνει όταν πάει στο Λονδίνο σε λίγες μέρες. Τον πήρε το παλάτι τηλέφωνο και του λέει: «Εδώ παλάτι, θα μείνει στο παλάτι?» Και λέει ο Χάρη: «Ναι, θα μείνω». Αλλά λέει το παλάτι, λέει άλλα. Ο ένας ρίχνει στον άλλο το φταίξιμο. Ο Χάρη λέει ότι δεν με κάλεσαν. Το παλάτι λέει: «Τον καλέσαμε, αυτός δεν είπε γρήγορα ναι». Και μετά και μετά, μετά είπανε ναι και μετά είπαν όχι, αλλά μετά ίσως και μετά, μετά δεχτήκαμε εμείς και μετά αυτοί δε και μετά

0: Αυτό, τίποτα άλλο. Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΣΑΙΚΟΥ.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε?
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
5: Galaxy 92.

0: Ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
1: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
0: Και τα δύο.
1: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Σας έχει τύχει ποτέ να μαλώσετε με το σόι σας στην οικογένειά σας, να μένετε σε άλλη πόλη και να πρέπει να γυρίσετε στην παλιά σας πόλη, στο Πατρικό, αλλά να έχετε πλακωθεί και να μην ξέρετε αν θα σας φιλοξενήσουν ή όχι? Το έχει πάθει αυτό ο πρίγκιπας Χάρη, που έχει ξεσπάσει νέα αντιπαράθεση μεταξύ του και φυσικά της Μέγκαν Μάρκλ και του παλατιού του Μπάκινγχαμ για το πού θα μείνει όταν πάει στο Λονδίνο σε λίγες μέρες. Τον πήρε το παλάτι τηλέφωνο και του λέει: «Εδώ παλάτι, θα μείνει στο παλάτι?» Και λέει ο Χάρη: «Ναι, θα μείνω». Αλλά λέει το παλάτι, λέει άλλα. Ο ένας ρίχνει στον άλλο το φταίξιμο. Ο Χάρη λέει ότι δεν με κάλεσαν. Το παλάτι λέει: «Τον καλέσαμε, αυτός δεν είπε γρήγορα ναι». Και μετά και μετά, μετά είπαν ναι και μετά είπαν όχι, αλλά μετά ίσως και μετά, μετά δεχτήκαμε εμείς και μετά αυτοί δε και μετά αυτό. Τίποτα άλλο. Αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music. We were

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: ακούτε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.